Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Έπεσα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι

0: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: χθες. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια. 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό. 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη. 680 γραμμάρια. 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια. 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία. Και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα. Και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: των αλλωνών τους καημούς. Και να ξεχάσετε το δικό σας, και αυτό παίζει μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Και θέμα ημέρας έχουμε και μικρά ναυάγια έχουμε ετοιμάσει. Γιατί είσαι τόσο σκεφτικός, Αλέξανδρε, με έχεις στεναχωρήσει πάρα πολύ.
1: Δεν είμαι σκεφτικός.
0: Εντάξει, αλλά...
2: τι έχεις,
0: είσαι αγοροξυνημένος.
1: Όχι, μάλλον αρρωσταίνω.
3: Και μόνο και κάθεσαι δίπλα.
2: Μετά με λέτε και το ερωτήσιο.
3: Στο φοβικό δίπλα.
2: Άσε ρε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακόμη και σε αυτούς που τους γυροφέρνει η γρήπη. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Αφήστε τι λέει η Αθηνά. Σας αγαπάει πολύ, να ξέρετε. Εμένα μου το έχει πει. Φύγαμε για Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο ξεκινά αυτή τη στιγμή με τα πρωινά ναυάγια.

0: Κρήτη, να ξέρετε ότι θα βρέχει κατά τόπους. Θα μας τα πει και η Αθηνά αμέσως μετά. Τώρα, ας πούμε, εγώ που ερχόμουν στη Βούλα έβρεχε.
1: Εγώ εχθές έλαβα απίστευτα και πάρα πολλά μηνύματα, να ξέρετε. Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο.
1: Τι? Για το ότι είπαμε πως θα βρέξει το απόγευμα και,
2: και το
1: την ώρα που. Βέβαια. Όταν
0: είμαστε.
1: Λέω καιρό, λέω καιρό.
0: Σου πω τώρα εδώ, μην βλέπεις που το κάνουμε έτσι ωραίο, με ωραίο τρόπο για να γελάει και ο κόσμος. Η ουσία είναι, πέφτει πάντα μέσα. Είναι περιστατωμένη. 7 και 11 πρώτα λεπτά, καλημέρα σας. Ξέρω ότι ορθώνεται τρομακτική ημέρα μπροστά σας. Λέτε υποχρεώσεις, πράγματα πρέπει να διευθετήσω πριν από αυτές τις αποφάσεις. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Έχω αμάξι, δεν έχω αμάξι. Έχω προκύπτουν. Οι λεγόμενες πανταχούσες που έλεγε η μάνα μου. Διάφορα δηλαδή έξοδα που προκύπτουν ενώ δεν τα έχεις προγραμματίσει. Μην ανησυχείτε. Έχουμε ο ένας τον άλλον και θα χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Είμαστε έτοιμοι για Made in News. Όχι. Έχουμε ακροατές, έχουμε ναυάγια.
1: Βγάλε τον κόσμο στην παρέα.
2: Έχουμε εδώ κάποια ηχητικά που μας έστειλε ο Λευτέρης.
3: Καλημέρα στην παρέα.
1: Καλώς τον.
3: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Βασίλη.
0: Έλα, Λευτέρακη μαγούρι μου.
3: Καλή εκπομπή.
2: Το φορτικό το ακούς.
1: Α, εμένα με ξέχασε.
0: Βέβαια.
2: Όχι, με ξέχασε. Περίμενε.
0: Είπε.
1: Με ξέχασε.
2: Καλημέρα, Θεά.
3: Με ξέχασε.
0: Αθηνούλα. Άρε, Νάτι, Αθηνούλα.
1: Άντε, αγόρι μου, είπα κι εγώ.
2: Περίμενε.
3: Μπίλι, Τρίτη και 13 σήμερα. Να προσέχεις.
2: Μπίλι. Εγώ πρέπει να προσέχω.
0: Εσένα λέει. Ξέρετε γιατί Τρίτη και 13 είναι χρυσούζη και το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Πες το.
1: 29 Μαΐου του 1453 έγινε
0: ήταν
1: η άλυση της Κωνσταντινούπολης.
0: Και θεωρείται
1: ή το ημέρα Τρίτη. Και αν προσθέσεις το 29 και το 5.
0: Όχι, 1453, 4 και 1, 5 και 5, 10 και 3, 13.
1: Ναι. Είδες που μαθαίνω εγώ.
0: Φύγαμε.
2: Φυτό. Φυτό, σπασικλάκι. Α, σωστά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Mayday News δελτίο από τα πρωινά ναυάγια. Θα μπορούσα να έχω χορογραφήσει εγώ την αναβή στο ΆΚΑ. Έχω τεράστια πείρα, δήλωσε η Μαρία Ιωαννίδου. Η ηθοποιός αναμένεται να καταθέσει πρόταση και για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.
0: Αμήν. Δεν μπορεί να ασχολείται όλη η Ελλάδα με τη Βύση και τον Καρβέλα, δήλωσε ο Νίκος Μουτσινάς εχθές, προτείνοντας ανταυτού να βαθμολογούμε τη σήματα βάζοντας τζίτζι. Χίλιες φορές καλύτερα.
2: Και πασούμε.
1: Ταραχή στα social με την εμφάνιση του Λευτέρη Πανταζή σε βίντεο. Εγώ είμαι παιδιά. Ο Λευτέρης έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο οποίος έκανε χρήση λάθος φίλτρου.
0: Τον κακομπή. Πριν τους καλεσμένους του έφυγε ο Ηλίας Κοκοτός από το πάρτι γενεθλίων του, ούτε στο σπίτι του τους είχε καλέσει, ούτε έκατσε μέχρι να φύγουν, σαν πως δεν είχε και γενέθλια δηλαδή.
2: Δεν έχεις χωρίσει αν δεν το ανακοινώσεις επίσημα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ήταν τα Mayday News της Τρίτης από τα πρωινά ναυάγια και το ρυθμό 949.
0: Βασιλάκη, είσαι ανεπίθετος μαθήσεως ή δεν θες να συμμετέχεις σε αυτό το παιχνίδι, στις γνώσεις.
1: Εδώ η Αθηνά
0: είναι πρώτη μαθήτρια.
2: Έπαθα σοκ. Πού το έμαθες απ' έξω, παιδί μου, και την ημερομηνία. Εμένα τώρα να με ρωτήσεις.
0: Εγώ έμαθα ότι και στο ΙΕΚ που κάνατε την Παρασκευή που έλειπα. Αρνούσουν απαντήσεις. Δεν ήθελες. Έλεγες, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Μα δεν το ξέρω, τι να απαντήσω, αφού δεν το γνώριζα.
1: Δηλαδή, πραγματικά τώρα το εννοείς αυτό το. Αφού μας τα λέει.
2: Πριν από λίγο δεν είπες ημερομηνία.
1: Ναι.
2: Δεν τη θυμάμαι.
0: 1453, το θυμάσαι.
2: Τώρα θα το θυμάμαι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Αυτό με το Λευτέρη Πανταζή, εγώ το πιστεύω, παιδιά. Κάτι, ο Κακομοίρης, σαν τη μάνα μου, σαν τον παππού μου. Δεν το λέω για την ηλικία του ανθρώπου, γιατί είναι πάντα νέος πόντιος. Νέος πόντιος. Εξελίσσεται με την ποντιακή τη μύτη. Ωραία, αρχοντιά. Ο Λευτέρης και σίγουρα πάτησε κάτι λάθος. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες, νομίζοντας ότι είναι κάτι που τον κάνει να φαίνεται πιο νέος.
2: Εγώ πιστεύω ότι το έβαλε επίτηδες ο άνθρωπος. Έχουμε και τώρα μετά από μια ηλικία εμείς και την. Πώς λέγεται, την πρεσβειοποία.
0: Ναι, πρεσβειοποία.
2: Δεν είδε και ακριβώς πόσο με το μέγεθος του φίλτρου και το έβαλε.
1: Ήθελε να βάλει ένα φιλτράκι να σπουδάρει και.
2: Όπως όλοι μας βάζουμε ένα φίλτρο. Έβαλε και ο Λευτέρης.
0: Εγώ δεν βάζω, ρε φίλε, φίλτρο. Ξαναγύρισες, Το άλλο είναι. Έχει αρχίσει να γίνεται λίγο περίεργο, λίγο δυσίωνο, παιδιά. Αν τώρα πηγαίνει στο καλύτερα. Στο καλύτερα δεν γίνεται. Πήγε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ανακοίνωσε ότι έχει χωρίσει. Πήγε ο Θανάσης Ευθυμιάδης, το έφερε από. Δεν το είπε και επίσημα.
1: Χωρίς,
0: αλλά είπε. είπε ρε παιδί μου ότι εντάξει, μπορεί και να είμαστε μαζί, μπορεί και να χωρίσουμε. Αυτά είναι μες στη ζωή.
1: Εντάξει,
0: μπορεί και να έχουμε χωρίσει.
1: Μπορεί
0: και να... Το πέτσι. Όχι. Το έφερε από εδώ, το έφερε από εκεί. Μιλάω για την Άννα Δημητρίεβιτς. Ναι, πολύ όμορφη γυναίκα. Πάρα πολύ. Ωραίο ζευγάρι. Και ο Θανάσης πολύ ωραίος. Τι να πω τώρα, άμα τριτώσει το κακό, θα πρέπει να πας στην Ναταλία για να της ανακοινώσεις ότι χωρίζεις ή δεν έχεις χωρίσει αν δεν το έχεις ανακοινώσει στην Ναταλία.
1: Α, έτσι πάει.
0: Έτσι πάει.
1: Παλιά βγάζαν δελτίο τύπου τα ζευγάρια τα διάσημα.
0: Μου έκαλα. Η Ελένη και ο Γιάννης Λάτσιος. Ποιος άλλος έβγαλε?
2: Όχι, και η Οικονομάκου.
0: Έχει βγάλει και η Οικονομάκου.
1: Ναι.
0: Έχει απόλυτο το δίκιο.
1: Μπράβο, ρε Φορτούνη.
0: Φιλαράκι,
2: το πιο πρόσφατο
0: μπράβο.
2: Δεν ήταν αυτό.
0: Ναι. Το πας προς το αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Με τον Ηλία Κοκοτό, αυτόν τον κύριο που. Τον υπέροχο κύριο που είδαμε στα βίντεο.
0: Ο Ηλίας Κοκοτός είναι από την οικογένεια Κοκοτού.
1: Ωραία.
0: Που είναι μία από τις τρεις οικογένειες, για να το να πούμε στον κόσμο.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Και δεν είσαι και υποχρεωμένο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να μην το ξέρετε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μία από τις τρεις. Είναι μέλος μιας από τις τρεις οικογένειες που ουσιαστικά λιμένονται την παραλία της Ελούντας. Πάρα πολλοί έχουν ξενοδοχεία, τρεις όμως μόνο έχουν την παραλία.
1: Okay.
0: Όλοι οι άλλοι είναι πίσω. Γι' αυτό και συμβαίνει το παράδοξο, τα πίσω ξενοδοχεία επειδή είναι πιο καινούρια, να είναι καλύτερα, αλλά τα τρία μπροστά να έχουν μόνο την παραλία.
1: Ναι.
0: Το
1: μάλιστα.
0: Ένα είναι του Κοκοτού, το Ελούντα Beach, το άλλο είναι το του Μανταλονάκη και το τρίτο είναι του Σμπόκου.
1: Okay.
0: Της Μαριάννας. Αυτό τέλος πάντων.
1: Αυτό έκανε σε άλλο σπίτι.
0: Τον λοιπόν έχει φίλους πολλούς από τη Showbiz και μάλιστα τώρα θα είναι και υπεύθυνος της διοργάνωσης της Eurovision. Θα είναι ο Ηλίας Κοκοτός.
2: Πολύ ωραία.
0: Μπλε, είναι πολύ καλός φίλος του Σακυρουβά, της Δέσποινας Βανδύ, της Άννας Βύση. Έχει διατελέσει κατά καιρούς. Όχι επίσημα μάνατζερ, αλλά είναι ο εξ απορρίτων. Δεν τον συμβουλεύονται γιατί πιάνει το μάτι του, έχει σπουδάσει στο εξωτερικό. Του αρέσει πολύ η μουσική, ασχολείται.
1: Ωραία.
0: Εμένα, τώρα είμαστε φίλοι, αλλά όταν συνεργαζόμουν με τον Σάκη, είχε πει πολλές φορές μου είχε σπάσει τα νεύρα.
1: Ναι,
0: γιατί έλεγε στο Σάκη πράγματα για το πώς θα χειριστούμε τα τραγούδια του στα ραδιόφωνα, που αντίκειτο στις δικές μου τις συμβουλές, αλλά εγώ πληρωνόμουν για να το κάνω. Ο Ηλίας το έκανε συμβουλευτικά και έμπαινε όλα μες στη μέση.
1: Ναι.
0: Το συγγενόμουν τότε. Τώρα εντάξει, τώρα τα έχουμε βρει. Λοιπόν,
1: είδαμε τα γενέθλια πάντως παντού στα social. Τρεις τούρτες έσβησε,
2: παιδιά,
1: ήταν όλοι εκεί.
2: Λίγα τα σχόλιά σας για τη Μαρία Ιωαννίδου, σας παρακαλώ πολύ.
1: Μετρημένα. Κουτιά.
0: Γιατί
1: τα σχόλια.
0: Φοβάσαι μπέσει στο στόμα της. Να φοβόμαστε μην πέσουμε στο στόμα των Fanatics. Να φοβόμαστε μπέσουμε στο στόμα της Μαρίας Ιωαννίδου.
2: Νομίζω οι Fanatics θα τους άρεσε να χορογραφήσει ένα μέρος τουλάχιστον της εκδήλωσης η κυρία Μαρία Ιωαννίδου. Θα ήταν έτσι μια διαφορετική. Κοινότα. Για σκεφτείτε το με την τσίχλα και το... την κατάπια.
0: Ρε παιδί μου, ζηλεύεις γιατί τέτοια ανοίγματα δεν θα αποκτήσεις ποτέ.
1: Ποτέ αγάπη.
0: Ποτέ φορτούνι.

0: δεν με βγάλε έγκαιρα και φάνηκε σαν να ήμουν ήδη εγώ και στη δική μου, στο δικό μου κόσμο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι θα στέλνουμε. Όπως είστε, ο Φορτούνης απλώς θα σας βγάζει στον αέρα, θα σας πετάει. Είτε μέσα από το 6937-949-949, είτε ζώντας μαζί μας την έναρξη αυτής της ημέρας, η οποία δεν θα είναι και ηλιόλου στη Αθηνά.
1: Θα έχει τοπικές βροχούλες.
0: Μάλιστα. 7 και 22 πρώτα λεπτά, δεν σας έχω δείξει αυτό πριν πάμε στο συχτήρι της ημέρας. Διαβάζω εδώ το οποίο δεν είναι τρολιά.
2: Φίλτρο.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός, μια που ακούσαμε μόλις τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες for your Grammy consideration.
2: Αποκλείεται.
1: Για Grammy.
0: Έχει ξεκινήσει μια καμπάνια για να τον έχουν υπόψη τους να τον βραβεύσουν με Grammy.
1: Ορίστε. Τις καμπάνες.
0: Κάποιος άλλος.
2: Με χαρά μας θα τον ακούσουμε.
0: Αλλά... Καμπάνια για τις καμπάνες, Αθηνά. Άνοιξε και τα δύο σωματάκια. Best Global, έχει πάρει ήδη Best Global Music Album, λέει εδώ.
2: Αθηνά, μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό, ένα-ένα. Έχει πάρει Best Global Music Album. Και έχει, ή έχει δώσει τον εαυτό του Best Global Music Performance, λέει. Λοιπόν. Έχω πάρει αυτά. Οπότε, θα με take into consideration για Grammy.
2: Θα σου πω. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή κάποιον άλλον σύγχρονο να προτείνεις. Αυτή η συγκεκριμένη δουλειά, η οποία έχει και μια κινηματογραφική, ειδικά οπτικοποιημένη, είναι ακόμα καλύτερη.
0: Είναι
2: το οπτικοποιημένη, είναι ακόμη καλύτερη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και το κλιπ της και όλη η καμπάνια που έχει.
0: Ναι.
2: Ωραία, όλο μαζί το βλέπεις.
1: Σαν σύνολο, ναι. Εντάξει, εντάξει, παιδιά, οκ.
2: Με βλέπεις.
0: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Κωνσταντίνος έχει τα κονέ. Εντάξει, γιατί άλλος δεν έχει το μηχανισμό να προτείνει στην επιτροπή να πάρει Grammy.
1: Παίζουν όλα ρόλο. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ προτείνει, μόνο ο Τραμπ προτείνει τον εαυτό του να πάρει Νόμπελ Ειρήνης και ο Κωνσταντίνος Αρχηγός προτείνει. Ο Αρχηγός. Είναι
1: Αρχηγός.
0: Κωνσταντίνος Αρχηγός. Πάντα το.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ, Ατάσια Στρουφάκη.
0: Είμαι έξαλλος.
2: Με την Κίμπερλι.
0: Με όλα. Δεν ξέρω με τι να πρωτοπώ. Που δεν έχω αμάξει και ταλαιπωρούμε. Που βλέπω το Μουτσινά χτες στην τηλεόραση και ενώ είναι φίλος μου με στεναχώρησε, με τσάντισε.
1: Γιατί, παιδί μου.
0: Ή που πήγα στον οδοντίατρο. Τι από τα τρία θέλετε. Πάμε, ένα, δύο ή τρία.
1: Γιατί τσαντίστηκε με το Μουτσινά.
0: Λοιπόν, με το Μουτσινά, κοιτάξτε να δείτε. Βγαίνει ο Μουτσινά και λέει τώρα, λέει, όλη η Ελλάδα ασχολούμαστε με τη Βύση και τον Καρβέλα.
1: Άδικο έχει άνθρωπος.
0: Καλά, ρε Νίκο, και εσύ δηλαδή έχει κάνει καριέρα όντως σχολιάζοντας τα ρούχα του καθενός και διαβάζοντας DJ. Δηλαδή αυτό είναι πιο σημαντικό θέμα.
1: Δεν το έκρινε. Καλά,
0: δεν τσακώθηκε και κανένα.
2: Αγανακτισμένο το είπε, παιδί μου.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ο Νίκος δηλαδή πήγε και λίγο στο Περού και έγινε Περουβιανό.
1: Μάτα,
2: δεν πήγε δηλαδή, λίγο. Συγγνώμη, ένα μισή μήνα ήταν.
0: Ωραία, ένα μισή μήνα. Εντάξει, και άμα δηλαδή πας με το ΔΕΔΕ στο Περού, πρέπει να σταματήσει να ασχολείσαι μετά τη χώρα μας.
2: Ναι, ξεχνάς.
0: Κόλλησε λίγο... ο ΔΕΔΕ. Ο ΔΕΔΕ ο δοντίατρος δεν είναι.
1: Ναι,
0: πάω στο συχτήρι του ΔΕΔΕ τώρα. Λοιπόν, όταν είμαστε και μας φτιάχνετε τα δόντια. Γιατί μας φτιάχνετε την κουβέντα ενώ μας έχετε βάλει το ματσούκι στο στόμα.
1: Αυτό μπορεί να μου το
0: ξέρει. Και με ρωτά κάτι. Εσύ δεν μου βάλε ρεφίνε το σουλίνα.
2: Για να μην απαντήσει. Αγάπη μου, μόνο θέλουν να μιλάνε.
0: Τι με ρωτά, μα με ρωτάει!
2: Δεν τα λέω από μέσα του.
0: Δεν τα λέει μοναχώ. Με ρωτάει, πώς τα περνά, πώς πέρασε στο Παρίσι, και εγώ έχω το σουλίνα μέσα στο. Τι είναι αυτό, τι σαντισμό είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Μου καρέσω.
0: Για πε πώ ήταν, πήγατε στη στούνη του Αγκροαλέ.
5: Πρωινά ναυάγια.
6: Μέιντεϊ,
0: πετάξτε
6: μου ένα
0: σωσίδιο,
6: παρακαλώ.
0: Φτύσε, εσένα θα φτύσω.

0: Βασίλη Φορτούνη, παιδιά, στην κονσόλα, ρε Γιώργο, και στη ραδιοσκηνοθεσία.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν το έχω γράψει εγώ το τραγούδι, απλά το απολαμβάνομαι. Δεν είμαι εγώ η σύνθεση.
0: Όχι, για εδώ για την εκπομπή λέω πάντως πολύ ωραίο. Αγαπάτε καταλήλους από την Ιουλία Καλυμάνη, αυτό λέγαμε ότι σου προκαλεί ωραία συναισθήματα αυτό το τραγούδι. Και μπράβο τη. Να πω βέβαια στην ουρά του προηγούμενου θέματος για τον Νίκο Μουτσινά ότι ήταν πολύ περίεργο που βγήκε στη Σύση. Ο Μουτσινάς δεν είναι στο Σταρ. Το Σταρ δεν έχει τη Ζήνα που μάλιστα ακόμη δεν το έχει βρει το βηματισμό της. Δηλαδή γιατί να μην πάει να στηρίξει το πρωινό του καναλιού του. Σουστά. Λέω εγώ.
1: Καναπέ πήγε.
0: Καναπέ.
2: Αυτό που λες. Καναπέ.
0: Αυτά παιδιά ας απασχολήσουν αυτούς που πρέπει. Ναι, εγώ τώρα αυτά. Είμαι και λίγο ανακατό στο φιλιό που σου φιλιώνει. Οπότε πάμε στα πρωινά ναυάγια μας.
1: Στα πρωινά ναυάγια. Να, ο Νικόλας έχει στείλει ένα μήνυμα από το Ριάντ. Μάλιστα λέει καλημέρα από το εμπόλεμο Ριάντ, παιδιά. Έτσι.
0: Καλημέρα, ρε Νικόλα. Κουράγιο αγόρι μου.
1: Και κάτω τώρα και με του Χούθη. Ακυρώνονται και πτήσει. Η Etihad διάβασα το πρωί και η Qatar Airways έχουν σταματήσει μέχρι 19 Οκτωβρίου επισήμω τι πτήσει σε αεροδρόμια Αμπου Ντάμπι, Ριάντ κλπ.
0: Αφού ρίχνουν τι μπόμπε, ρε φίλε. Τώρα πάντως επειδή για να μην λες ότι δεν λέμε και για Guilfoyle, επειδή ρώτησες πριν πάμε στην Ιντερνετ.
1: Το πέταξα εγώ έτσι λίγο.
0: Καλά έκανες, αλλά επειδή το πετάς και φοβάσαι. Επειδή γενικότερα τα μίντια δεν το πολύ καλύπτουν, ναι. Γι' αυτό θα σου πω ότι τα νέα είναι ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι το εξετάζουμε την ανάκλησή της. Ναι, είναι ναι. Πολύ σοβαρά τα
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Ξέρεις τι σημαίνει.
0: Και το εξετάζουμε να τη φέρουμε πίσω και να σας στείλουμε άλλον πρέσβη.
1: Το εξετάζουμε. Ότι έχει ήδη ένα χαρτάκι μπροστά με ένα όνομα και ετοιμάζεται να γίνει αντικατάσταση.
0: Ποιο να είναι.
2: Μέλλεται. Και θα είναι τόσο λαμπερός όσο η Κίμπερλι.
1: Αυτό αποκλείεται.
2: Αποκλείεται. Θα δούμε.
1: Η παγέτα θα κλαίει τώρα.
2: Τι, σκέφτεσαι.
0: Με ποιον αφέρει, ρε παιδί μου.
2: Θέλουμε
0: το Μάικ Αλάκος.
1: Α! Το Ντέο Τζέιμς.
2: Ναι, αχ, ναι, με αυτό θα γίνουμε ένα.
1: Ντέο Τζέιμς για πρέσβη.
0: Παιδιά, είσαι καλά.
2: Τι ωραία.
0: Καμία διαδήλωση τη 17 Νοεμβρίου. Καμία πορεία.
1: Αγάπες. Τέτοια χαρά δεν κάναμε.
0: Αγάπη, παραλίγο να πεις μαλάκες.
2: Η μέρα σου λοιπόν έχει τα πάντα. Δουλειά, γυμναστήρια, υποχρεώσεις και χρόνο για εσένα. Μέσα σε όλο αυτό το ρυθμό η φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής είναι απαραίτητη. Για αίσθηση καθαριότητας, προστασίας και φρεσκάδας κάθε μέρα, σε κάθε ηλικία και σε κάθε στάδιο της ζωής σου. Το έχω πει και το ξαναλέω, Εύα Ίντιμα. Όταν νιώθεις καλά με το σώμα σου, νιώθεις δυνατή παντού. Εύα Ίντιμα είναι η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
1: Τέο Τζέιμς για πρέσβη.
2: Φύγαμε.
1: Τέο,
3: έλα να πάρεις το αγόρι μου. Έλα. Διδάσου είμαι. Έλα πάρε.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
16: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Χραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Δεν είναι ακόμη το θέμα ημέρας, αλλά κάπως το φέρει κουβέντα. Ξέρετε, εμείς εδώ στα Πρωινά Ναυάγια, ό,τι λέμε στο break, το φανερώνουμε και στον αέρα, γιατί αυτό είμαστε. Μια παρέα που μαζεύεται. Δεν είμαστε μια παρέα μόνο για τον αέρα και εκτός αέρα άλλα. Λέγαμε λοιπόν που δεν είναι το θέμα ημέρας, αλλά αν θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, είστε ευπρόσδεκτοι στο 6937-949-949. Κατά πόσο πιστεύετε στη φάση το λάδι. Δηλαδή, ο νονό σου έχει πάρει χαρακτηριστικά από τον νονό σου, ή αντίστοιχα εσύ που έχει βαφτίσει, έχει δει χαρακτηριστικά στο βαφτιστήρι σου που έχουν περάσει μέσα από το λάδι, σύμφωνα με τη θρησκεία μας τέλος πάντων. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις? Αν το έχεις δει αυτό. Αυτό συζητούσαμε τώρα εδώ πέρα με τα παιδιά, για να ξέρετε να σας το αποκαλύψουμε. 6937-949-949 στο Viber λοιπόν, και κατέβασε μασού τις application και θα με ευγνωμονείς. Ό,τι σου έχω πει και ό,τι σου λέω, γιατί είναι από τους leaders του χώρου. Δόξα τω Θεώ, έχουμε συνεργάτες εδώ που σας τους προτείνουμε, που έχουμε δοκιμάσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε και είναι οι καλύτεροι του χώρου. Κάντε λοιπόν τις αγορές σας ούτως ή άλλως από το Μασούτι, γιατί είναι γειτονιά, γιατί είναι οικογένεια, γιατί είναι το λιμανάκι σου. Τώρα, γρήγορα και εύκολα από το κινητό. Τώρα, ας πούμε, εγώ που δεν έχω αμάξι, που το έχω δώσει στο φίλο μου τον...
5: Σε ποιον?
4: Μιχάλη, να μου το φτιάξει. Θα παραγγείλω μέσω Μασούτης Application. Από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, σε ποιον λέει ο άλλος. Κλείστε την ώρα που κουφάλα. Κλείστε την ώρα παράδοση που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι από το σπίτι. Δηλαδή, τι καλό φτιάχνουμε σήμερα. Ο Μασούτης θα σε βοηθήσει μέσα το Μασούτης Application. Μπαίνει στο www.masoutis.gr και το κατεβάζει.
5: Ο Σότος που είναι και γυμναστηριακό, συγγνώμη παιδιά, στα μηνύματα. Σότος έχει στείλει στο Viber. Ναυάγια, καλημέρα από το παγωμένο Ελσίνκι. Όπου από Οκτώβρη μήνα έχουμε 5 βαθμούς. Βαρύ χειμώνα.
4: Τι Σότο μπορεί να γίνει μπουμπούσου τόσοι, ε! Το κρύο, παιδιά, και δεν γίνεται. Μα τι να.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Σας είπε η Αθηνά Αφαλίδη ότι θα έχει βροχή σήμερα και έχετε πάρει όλοι αυτοκίνητα. Καλά κάνατε, αλλά έχει μποτιλιαριστεί το ποτάμι ήδη. Έχει πήξιμο στην είσοδο της πόλης από το ύψος κλασικά της Στιβών εκεί πέρα για να φτάσετε μέχρι τα ΚΤΕΛ. Ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη συνέχεια Βασιλής Σοφίας και η Κηφισίας προς τα πάνω αρχίζει και πίζει. Όπως και η Συγκρού μετά το Φίξ. Υπομονή και από Χαϊδάρι μέχρι Ελευσίνα.
1: Ο καιρό σήμερα.
6: Έχουμε παραγγελιά στον καιρό σήμερα.
4: Έχουμε.
6: Έχουμε παραγγελιά.
4: Οδοντίατρο είχαμε πει.
6: Όχι.
4: Τι έχουμε.
6: Παραγγείλανε.
5: Έχουμε.
4: Τι παραγγείλανε.
6: GPS.
4: Α, ωραία, ωραία.
6: Σε 500 μέτρα συνεχίστε βορειοανατολικά. Συναντάτε συννεφιά. Παρακαλώ, συνεχίστε ευθεία. Θερμοκρασία 20 βαθμοί Κελσίου. Στον κυκλικό κόμβο πάρτε τη δεύτερη έξοδο. Στον κυκλικό κόμβο πάρτε τη δεύτερη έξοδο. Στον κυκλικό
5: και
6: κόμβο.
5: Την πήραμε.
4: Θερμοκρασία. Θερμοκρασία.
6: Στους 20 το είπαμε. Βροχές έρχονται, παιδιά, το βράδυ.
5: Και τα μικρά ναυάγια έρχονται.
4: Έρχονται, να δώσω.
5: Ναι.
4: 2-10-68-35-7-22 είναι η αγαπημένη σας στιγμή της εκπομπής. Παίζουμε με τα παιδιά μόνο λάθος απαντήσεις και δίνουμε εισιτήρια για Village Cinemas.

0: μένα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Απόν, τι έγινε, παιδιά, τα έβαλα τα αυτιά, τα ακουστικά, τα έβαλα πολύ, πολύ ψηλά. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. 7 και 42 πρώτα λεπτά. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Μην αγχώνεστε, μην νιώθετε άβολα για το πώς ξυπνήσατε. Ότι έχετε άγχος, ότι έχετε ζόρι, ότι πονάτε. Εδώ θα λυθούν όλα. Ή τουλάχιστον θα ξεχαστείτε. Γιατί συνήθως δεν πάνε όλα καλά. Αλλά όταν έχουμε ο ένας τον άλλον, βοηθάμε στο να τα ξεπεράσουμε. Άρα λοιπόν, ελάτε όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Ακόμη και αν δεν θέλετε καν να μιλήσετε. Μόνο να ακούσετε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αβαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης,
1: Δημήτρης Ουκαρέζος.
0: Και πάμε
1: στα μικρά ναυάγια, τα οποία σήμερα, αν απαντήσουν λάθος όλες τις ερωτήσεις, θα κερδίσουν 2 εισιτήρια από τα Villa Cinemas, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο πλέον της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Μάλιστα, υπάρχει και το Village Pass και στην αίθουσα IMAX των Village ζούμε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία. Εσείς θα κερδίσετε 2 εισιτήρια για να πάτε να δείτε όποια ταινία γουστάρετε.
0: Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τα παιδάκια μας.
2: Μικρά ναυάγια.
0: Καλημέρα!
3: Ναι!
0: Έλα, καλημέρα! Πώς σε λένε?
3: Με λένε Μελίνα.
0: Μελίνα!
1: Καλημέρα, Μελίνα.
0: Που έχει την πιο όμορφη φωνή και το πιο όμορφο όνομα. Μελίνα, τι τάξη πας?
3: Πάω Τετάρτη Δημοτικού. Και είμαι πάρα πολύ καλή φίλη με τον Ιάσονα που μιλήσατε την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Εντάξει, διαπλοκή. Αυτό είναι τέλειο. Είστε συμμαθητές ή απλώς είστε φίλοι?
3: Είμαστε φίλοι.
0: Μπράβο.
3: Γιατί η μαμά του που κάνει μάθημα στο σπίτι.
0: Μπράβο! Να σου πω, Μελίνα, σε ποιο σχολείο πας?
3: Πάω στην Ελληνοαγγλική Αγωγή.
0: Μπράβο, να πούμε χαιρετισμούς όλους τους συμμαθητές και στον Ιάσονα και στη μαμά του. Συμφωνείς?
3: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
3: Ναι.
0: Είσαι πολύ καλή, σε έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, μόνο λάθος απαντήσεις, Μελίνα, εντάξει?
3: Ναι.
0: Πόσες ώρες έχει μια μέρα?
3: 13.
4: Άμεσα.
2: Μπράβο.
0: Πόσα νησιά, Μελίνα, είναι τα 12 νησιά?
1: Εύκολο.
3: 7.
0: Ποιο ζώο έχει πολύ μακρύ λαιμό?
1: Οχ.
3: Το πουλάκι.
4: Μπράβο, Μελίνα. Κέρδισε, Μελινάκι.
0: Κέρδισες, Μελίνα μου. Θα πας στα Βίλα Σινεμάς. Ξέρεις, έχεις το μυαλό σου τι θες να δεις, ποια ταινία?
3: Δεν ξέρω.
0: Θα βρεις τώρα, θα ψάξεις και θα βρεις. Μήπως πάτε και με τον Ιάσονα άμα θέλετε. Και με, και με τις μαμάδες σας. Μπράβο, τέλεια. Άντε, χάρηκα πολύ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μελίνα. Γεια.
5: Mayday, mayday, πετάξτε με ένα στο σημείο, παρακαλώ.
6: Πρωινά ναυάγια, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: ήταν αυτό που ακούσαμε από τον Γιώργο το Χρήστου. Παντού θα σε ψάχνω, παντού θα σε βρίσκω.
1: Φοβερό.
0: Fame story, παιδιά. Ο Γιώργο Χρήστου, ογκόμενο του fame story του εκείνου. Ωραίος το 3 ήταν, πρώτα το 3 αυτό.
2: Ήταν ωραίο στο fame story.
0: Ο πρώτο ήταν. Στο πρώτο ήταν ο Νίνο.
2: Ναι,
1: στο 2 δεν ήταν.
0: Ναι. Ε?
1: Ναι, βέβαια. Μέσα
0: στο 2.
2: Στο 2 ήταν ο Χρήστου, παιδιά. Ναι.
1: Στο 2 ήταν ο Χρήστου.
0: Ωραίο ο Χρήστου.
1: Βεβαίω και τραγουδάρα έβγαλε.
0: Έλα μου να πούμε. Λοιπόν, 6-9-3. Περίμενε ρε παιδί μου να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Περίμενε με κοντά παίρνω τηλέφωνο.
0: Βάλτε στην
2: αναμονή. Τι να κάνουμε τώρα αφού μας παίρνουν.
0: Αναμονή, αναμονή. Πάμε λίγο να ένα μήνυμα.
1: Δεν το έχω πατήσει. Λοιπόν, να βρούμε κανένα μήνυμα. Λοιπόν, μήνυμα. Πέραν πλάκας, δεν πιστεύω ότι η ηλικιακή δισκογραφία έχει βγάλει κάποιον, πώς να το πω γενικά, που να σέβεται τόσο πολύ τις νότες που δεν τις πατάει.
0: Βρίζει τον Αργυρό, βρίζει τον Αργυρό.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Γιατί έτσι.
0: Να πει τα πρωινά λαβά για τη γνώμη των να πούνε.
2: Να πούνε
0: τη γνώμη, τη γνώμη των.
2: Γι' αυτό το λέω. Θέλουμε συμμετοχή μεγάλη και σε λίγο ανοίγει και το θέμα ημέρα.
0: Να πείτε τη γνώμη σα, αλλά όχι για του καλλιτέχνε τη Χέβεν.
2: Έλα, βγάλε τη γραμμή τώρα να δούμε ποιο είναι στο τηλέφωνο.
1: Ο άνθρωπο
2: περιμένει.
1: Δεν ξέρω, επιμένει.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα.
1: Ναι.
3: Πού είστε, πού είστε. Έφυγα τον κόσμο. Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλά, ευτύχη.
3: Είμαι ο δυστύχη ο Μπλέτσα.
1: Α, δυστύχη.
3: Ναι, ξέρετε που είμαι τώρα.
2: Πού?
3: Έχω και το σκηνό, έξω από την ΑΔΕ.
2: Από την ΑΔΕ.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
10: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
11: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
12: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
13: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
14: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
15: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
16: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
17: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
18: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
20: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
21: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
20: Και... τουμπανό!
21: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
20: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
22: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
20: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
22: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
20: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.

Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι
9: η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
13: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
14: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
15: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
16: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
17: Ο Φουρτούνης το σούτ, η παραστασία.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και όσο αφήνετε και τα παιδιά σχολείο και σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι μονιάζουμε, συναντάμε ένας τον άλλον προς το θέμα της ημέρας. Να σας πω ότι είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά και είναι 3 και 13. Αλλά δεν μασάμε, όλα πηγαίνουν έτσι κι αλλιώς χάλια. Τραβάμε κουπί όλοι μαζί, βουλιάζουμε όλοι μαζί και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Λίγο πριν πω το θέμα ημέρας, λίγο θα σας ανοίξω την όρεξη λέγοντας ότι δίνουμε πόρτα. Και όχι οποιαδήποτε πόρτα. Την πόρτα από την εταιρεία Leader, ασφαλείας πόρτα, τις καλύτερες πόρτες, ένα έξοδο που είναι απαραίτητο, αλλά όσο και να κάνεις, ρε παιδί μου, δεν είναι στα πρώτα που σκέφτεσαι.
6: Όχι.
2: Είναι από αυτά που είναι βάρος, απαραίτητο βάρος, που πρέπει να το προσέξεις μάλιστα,
6: και
2: γιατί έχει να κάνει με την ασφαλεία σου και πολύ καλό έξοδο. Αλλά δεν είναι από τα πράγματα που ανυπομονείς να πας να αγοράσεις.
6: Βέβαια.
2: Άλλα πράγματα έχεις στο κεφάλι σου. Αυτό λοιπόν το θέμα σας το λύνουμε εμείς. Πόρτα θα έχετε από εμάς, όχι από εμάς, από την Diamond Doors, που είναι η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα. Συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές με 24 σημεία κλειδώματος, ατσάλινη κάσα και 5 μοναδικά μη αντιγράψιμα κλειδιά. Καλά, τα καλύτερα τώρα, τι να λέμε. Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Πειραιάς, Χαλάνδρη, Γλυφάδα, ή μπαίνεις στο diamonddoors.gr για να σου ανοίξει η όρεξη. Πώς θα το καταφέρεις όλο αυτό? Γιατί εμείς έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη πόρτα για σένα από τον καλύτερο. Έχω μιλήσει με τους ανθρώπους, δεν είναι τυχαίο ότι είναι οι Leaders. Και κατέχουν το αντικείμενό τους και γουστάρουν αυτό που κάνουν και έχουν προτεραιότητα τη δική σου ασφάλεια και να είναι και καλέσθητη η πόρτα. Αυτό λοιπόν κερδίζεις αν συμμετέχεις στο θέμα ημέρας με οποιοδήποτε μήνυμα.
4: Γνωμούλα.
1: Και ποιο είναι το θέμα ημέρας?
2: 6937-949-949 στο Viber. Έτσι, το θέμα ημέρας είναι: θέλουμε να εκμυστηρευτείτε επώνυμα ή ανώνυμα, ναι, φέση που έχετε φάει. Ποιος σας έχει φάει λεφτά? Ναι. Ποιος σας χρωστάει λεφτά?
6: Ή πράγματα? Όχι.
2: Πράγματα πάει μετά αλλού. Γιατί πράγματα θα πάμε και στους χωρισμούς και έχει πάρει αυτό, μου πήρε εκείνο, μου κράτησε αυτό ενώ έφυγα εγώ κτλ. Είναι άλλο θέμα αυτό.
6: Ωραία.
2: Ναι. Πάμε για λεφτά. Ποιος μου χρωστάει λεφτά, δανεικά και αγύριστα? Ποιος μου έφαγε λεφτά? Ναι. Ποια λεφτά έχω ξεγράψει?
1: Και αυτά περιστατικά μπορεί να συμβούν από αυτό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε έχω δανείσει σε φίλο. Έχω δανείσει σε φίλο για ανάγκη και μετά από 15 μέρες έκανε τριήμερο. Είχε πάει τριήμερο στην
2: Σαντορίνη.
1: Λοιπόν,
2: αυτό είναι μεγάλο θέμα το οποίο θα μπορούσε να είναι. Έχει δίκιο. Θα μπορούσε να είναι και συχτήρι. Είναι δυνατόν να μου τσαμπουνάς ότι έχεις ανάγκη χρήματα και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εμένα δεν με νοιάζει που θα πας, να πας.
1: Στην καλτέρα με κοκτέιλ στο χέρι στο ρί.
2: Έκανες τα κουμάντα σου, εγώ δεν ήμουν στην τσέπη σου, κάνω ό,τι θες. Μη μου το μοστράρεις στη μάπα.
4: Πρωινό συχτήρι.
2: Μπράβο.
7: Πόσο σας μισώ!
1: Και δεν έχεις καν την ευθυξία να με βάλεις απόκρυψη από τα stories.
6: Εγώ σας ακούω, γιατί θα θέλω να σας πω τον αντίλογο. Μα γι' αυτό σας τα ζήτησα τα λεφτά.
1: Για να
6: θα σου δώσω λογαριασμό γιατί σου ζήτησε τα λεφτά.
2: Όχι, δεν μου πες αυτό. Μου πες έχεις ανάγκη.
6: Μα δεν ξέρεις τι σου είπα. Σου είπα θέλω λεφτά. Έχω ανάγκη.
2: Άλλο.
6: Έχω ανάγκη να πάω με τη σχέση, με το φλερτ εκεί. Ανάγκη δεν είναι
1: φίλε,
6: και αυτή.
1: Φίλε, όταν φτάνεις να ζητήσεις χρήματα, πάει να πει ότι δεν έχεις να πληρώσεις κάτι. Όχι ότι το θέλει. Πόσο ανάγκη είναι να πας σε Σαντορίνη και να πίνεις κοκτέιλ κάτω από
6: την στιγμή πολύ μεγάλη.
2: Εσένα πόσοι έχουν έρθει και σου έχουν επιδώσει μου λεφτά να πάω με την κόμενά μου διακοπές?
6: Όχι, δεν έχουν έρθει.
2: Άρα
6: δεν έχουν έρθει.
2: Ο άλλος πρέπει κάπως να σε πιάσει το φιλότιμο, να σε πιάσει τη συμπόνια. Εκεί θα του δώσεις λεφτά. Δεν θα του δώσεις λεφτά για να πάει να κάνει χαϊλίκι. Γιατί πει αντί να κάνει εσύ χαϊλίκι, τι να κάνω εγώ χαϊλίκι.
6: Καλύτερα να πάει χαϊλίκι παρά να τα παίξει φουρτάκια, παιδιά. Γιατί γίνονται και αυτά, να ξέρετε, έτσι.
1: Α, ναι, παίρνουν δανεικά
2: φουρτάκια.
6: Τα online.
2: Τα μπλιμπλίκια αυτά.
6: Τα μπλιμπλίκια. Online τζόγο.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, α κρατάμε και λίγο τα προσχήματα.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω συγκεκριμένη περίπτωση που είχα δώσει κάποια χρήματα και έβλεπα κάτι κρασάρες να πούμε εκεί πέρα. Στα καλύτερα.
1: Κάτι ακούστε παλαιωμένα, λίγο. Κάτι ωραία.
2: Άρα... Ζήτω του Παπασταφίδα.
6: Άρα δανείζεται. Δανείζεται χρήματα. Γιατί για να σου χρωστάνε πρέπει να δανείσει. Πρέπει πολύ να είσαι λίγο προσεκτικό. Εγώ χρήματα έχω δανείσει 2 φορές και τα έχω πάρει πίσω. Πράγματα δεν μου γυρνάνε, γι' αυτό το πήγα εκεί.
2: Ναι.
6: Αλλά είναι άλλο θέμα.
2: Κοίτα, εγώ δανείζω και συνήθω δανείζω σε συνεργάτε μου εδώ, του ραδιοφώνου.
1: Τι
2: πολύ συνεργάτε.
6: Τι συνεργάτε είχε κατά καιρού, Δημήτρη?
2: Ήτανε μεγάλοι, ήταν δοκουματίε, ωραία. Αλλά του αγαπάω πολύ, είναι φιλαράκια.
1: Δηλαδή σου λέγανε, δώσ' μου, ξέρω εγώ, μια 500 ευρώ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Με τα 500 ευρώ ήταν τα ρήφα.
1: Η ταρίφα ήταν 500 ευρώ.
2: Εδώ άλλο είχε κάνει ολόκληρη επένδυση και του έλεγαν: μα εσύ πώ θα τα βρει τα λεφτά, γιατί είναι Ουγγαρίζο.
6: Ξέρει γιατί.
2: Γιατί σε βλέπει ότι είπε, ότι τη είπε, μάλλον τη κοπέλα ήταν, ότι μη σε νοιάζει και να μην έχω να στα δώσω, θα τα πάρει από τον Ουγγαρίζο.
6: Αφού το προκαλεί, ρε άνθρωπε. Είσαι και εμά εδώ έχει έρθει από όταν έχει έρθει, μα έχει πει 5 φορές. Θέλει να σου δώσω αυτό, θέλει να κάνω εκείνο. Κάποια στιγμή και εγώ που δεν το έχω συνήθω σου πω: ρε Δημήτρη,
2: θυμάσαι
6: τότε.
2: Κοίταξε, εγώ του λέω: θα σου δώσω αρκεί να μου τα επιστρέψει. Αν δεν μου τα επιστρέψει, μην τολμήσει να μου ξαναζητήσει.
1: Βάζει και deadline.
2: Όχι, δεν με νοιάζουν αυτά.
1: Το αφήνει ανοιχτό.
2: Δεύτερον, δόξα τω Θεώ, παιδιά σκυλιά δεν έχω, σκυλιά έχω. Οπότε εντάξει τώρα, να, άμα εγώ είμαι σε μια καλύτερη κατάσταση και εσύ έχεις όντως ανάγκη να σε βοηθήσω. Προς Θεού.
6: Δηλαδή, μέχρι πόσα θα μπορούσες τώρα να μου δώσεις εμένα, ας πούμε, για να.
2: Ρε παιδί μου.
1: Ένα ξεκοσάρι
2: σου είναι ευκαιρό. Θες να παίξουμε Βύση Καρβέλα.
6: Πόσο βιώσουμε.
2: Θες 1,5 εκατομμύριο.

0: ακούει ρυθμό 949. Βασικά όλη η χώρα μέσα από του αναμεταδότε μα. Γιατί επιστρέψαμε εδώ και είμαστε πιο ναυάγια από ποτέ.
1: Είμαστε έτοιμοι για γνωμούλα.
0: Είμαστε.
1: Γνωμούλα.
2: Έχουμε εδώ φίλους που μας έχουν στείλει στο 6937-949-949 και φυσικά όσο συμμετέχεις, αυτόματα μπαίνεις και στην κλήρωση για την πόρτα Diamond Doors.
0: Πριν περάσουμε στα μηνύματα λοιπόν, με θέμα ημέρας, λεφτά που μου έχουν φάει, που μου χρωστάνε δανεικά και γύριστα, ή και αφεντικό, σε δουλειά δηλαδή. Ή εσύ να είσαι αφεντικό και να σου φάνε λεφτά.
1: Okay.
0: Γενικά, χρωστούμενα είναι το θέμα. Εμένα θα πούμε και καλημέρα στην
1: Χρυσίδα,
0: Γκαγκούτη. Μας γκαγκούτε.
1: Μας γκαγκούτε. Μας
2: αγαπάμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Όλοι είπαμε τα καλύτερα εδώ να ξέρεις. Που σημαίνει ότι από όλες τις μεριές ακούγονται καλά πράγματα για σένα. Και είναι και πολύ ταλαντούχα, Χρυσίδα. Εγώ δεν τη ξέρω, φανταστείτε.
2: Και φανταστικός
0: άνθρωπος.
2: Ο Γιώργος λοιπόν μας στέλνει: καλημέρα σας, παιδιά. Έχω επιχείρηση χειροποίητου κοσμήματος. Πριν χρόνια είχα δώσει εμπόρευμα σε ένα πελάτη. Πολλά λεφτά. Δεν με είχε πληρώσει. Θα στα δώσω, μου έλεγε όλη την ώρα. Μετά από πολύ καιρό λοιπόν μου λέει την εξής επική ατάκα: φιλαράκι, γράψα στο χιόνι.
0: Τι λες, ρε.
2: Δεν έχω πάρει τα λεφτά μου ποτέ.
1: Και ανατρίχιασες.
2: Θράσος.
1: Ναι, ρε, παιδιά.
2: Γράψτε το χιόνι τώρα, αυτά εγώ περασμένα.
0: Εγώ αυτό που σου λέω είναι για να γλιτώσουμε και οι δύο τον πελάτ του να σε παίρνω, να με παίρνει, να μου βρίσκει δικαιολογήσει κτλ. Πες μου μία ημερομηνία.
1: Σωστό.
0: Όποια είναι. Θες να είναι σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο.
1: Όχι, δεν θα σου πει.
0: Άμα δεν μου τη δώσει, θα πάω μετά νομικά.
2: Μετά ξέρει τι γίνεται όμω, γιατί δεν θέλω κι εγώ να δανείζω, έχει δίκιο Βασίλη. Γιατί γίνεσαι ζητιάνο τα λεφτά σου. Κατάλαβε. Μετά παίρνει τηλέφωνο και δεν είναι ωραία.
0: Αφού έχω λοιπόν το καθεστώ που είναι αλήθεια και όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίε θα το ξέρουν. Σε εμά κάνει τη δουλειά. Με όλη την προετοιμασία, με τα meetings, με τις πρόβες, με τα πράγματα, εν τω μεταξύ, σε όλα θέλουν να είσαι επαγγελματίας. Μην αργεί. Εγώ δεν μπορώ να αργήσω. Δεν μπορώ να πω σε σήμερα δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Όλα πρέπει να είναι στην εντέλεια. Ωραία. Κάνω τη δουλειά. Την επόμενη μέρα κόβω το τιμολόγιο. Την επόμενη μέρα.
2: Ναι.
0: Και μετά σου λέει σε 3 μήνες, σε 6 μήνες, σε 9 μήνες. Ωραία. Εγώ ήμουν σωστός στις υποχρεώσεις μου απέναντί σου. Εσύ στους 3 μήνες δεν πρέπει να βάλεις τα λεφτά. Πρέπει να σε ξαναπάρω, να στο θυμίσω.
2: Ναι, άστο.
0: Έχω εταιρεία που μάλιστα είναι και από τις καλύτερες που δούλευα και μάλιστα Τρίτη έγινε το περιστατικό αυτό. Λέω και Πέμπτη συνεργαζόμασταν πάλι. Είχαμε event. Και Τρίτη με παίρνει ο λογιστής μου και μου λέει: ρε εσύ, αυτοί σου χρωστάνε 13 χιλιάρικα. 13 χιλιάρικα είχαν μαζευτεί. Και δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να τα δώσουν. Την Πέμπτη είχαμε πάλι συνεργασία. Αλλά σου λέει, είχαν την πολιτική στο τρίμηνο πάνω να τους πάρω εγώ να τους το θυμίσω. Τι άλλο να κάνω, να βάλω και ένα πινέλο στο στόμα και να βάλω στα κάγκελα.
1: Να έρθω το υπενθυμίσεις και να μην ξέρεις για ποιο είναι.
2: Διάβαζε
1: ο Βαγγέλης, έχω δανείσει χρήματα στον αδερφό της νύφης μου. Δεν με ενόχλησε, λέει, που του δάνεισα προφανώς γιατί ήθελα και το έκανα, αλλά που δεν ήταν άξιος του λόγου του ότι πρόκειται να μου τα επιστρέψει. Εννοείται πως δεν θα ξαναδανείσω πουθενά. Φτάνει που μας τα τρώει ο Κυριάκος, αγάπες μου.
0: Ρε παιδί μου, είναι και στον άνθρωπο, δηλαδή εγώ δεν μπορώ και να χρωστάω. Άλλος τώρα πως κοιμάται και ξυπνάει, είναι στον τύπο του ανθρώπου. Να χρωστάει τις Μιχαλούς, τα κέρατά του.
2: Εδώ άλλος πήρε τα δανεικά και πήγε στο ημέρο, βίβλι και πήρε τα κοκτέιλ. Καλημέρα, ναυαγιά μου, εγώ συνήθως φεσώνω. Έχουμε και αυτούς, λέει. Ειδικά στα νιάτα μου από τις αδερφές μου. Έλεγα πάντα δώστα μου και εγώ θα στα δώσω. Δέσποινα. Ωραία η Δέσποινα.
0: Μικροποσά όμως.
2: Εντάξει, κατοστάρικα. Δεν είναι και με λίγο.
1: Και αυτό το θέμα που είπαμε πριν με τον τζόγο, παιδιά. Γιώτα, ο πρώην μου λέει ήταν τζογαδόρος, μου έφαγε τρελά λεφτά και όλα τα άφηνε απλήρωτα. Έφυγε και ησύχασε. Σας αγαπώ.
0: Καλά και εσύ. Και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά το ήξερες. Κοίταξε, αυτό είναι μια μορφή ασθένειας.
2: Άστο.
0: Δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο, χρειάζεται βοήθεια. Δεν το λέω με κακία προς Θεού. Αλλά και εσύ έδινες λεφτά τώρα σε έναν άνθρωπο που έχει αυτόν τον εθισμό. Τι περίμενες, θα τα δώσει.
2: Η Βάσια είναι δασκάλα ξένων γλωσσών και λέει: παιδιά, πολλά λεφτά μου χρωστάνε και μάλιστα είναι και ξεγραμμένα.
0: Αυτό με τα καθηγητηλίκια που πληρώνονται με την ώρα και δεν θα τα δώσουμε στο τέλος του μήνα, του άλλου μήνα, του τρίτου μήνα και πας και ζητάς τα δεδουλευμένα.
2: Άστο, τώρα είναι βάσανο. Με την εταιρεία τι έγινε, τελικά στα βαλέ. Γιατί θέλω να με δανείσεις, γι' αυτό ρωτάω.
1: Για δείτε αυτό εδώ. Σε φίλο συνάδελφο, ο οποίο έλεγε ότι έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, αυτό που λέγατε πριν, και τελικά έμαθα ότι αγόρασε το καινούργιο το iPhone.
2: Ορίστε!
0: Αυτό βλέπεις.
2: Γι' αυτό, επειδή είχε βγει το 18.
1: Ναι, αλλά το τσέρι.
2: Το τσέρι είναι ωραίο.
0: Τι είναι το τσέρι?
2: Λοιπόν, με το
1: είναι κάτι
2: το χρώμα.
1: Εγώ που χρωστάω.
2: Το χρώμα.
0: Α, το χρώμα το καινούριο.
2: Ναι.
0: Χρωστάς για να πάρεις το καινούριο το έγινε. Χρωστάω στην Apple. Να πάρω το καινούριο κινητό της.

0: αυτή και ο Τόκελ. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Τη Λίλα, σας είδα ότι την είδα πάνω στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Βέρτη.
1: Μάλιστα.
0: Εξαιρετική.
2: Φανταστική. Showwoman, showwoman.
1: Εγώ δεν την έχω τη live.
0: Χτυπιέται πατόκορφα.
2: Ναι, είναι φανταστική.
0: Να είναι καλά η κοπέλα. 6-9-37-949-949 στο Viber για τα μηνύματά σας για να μπείτε και στην κλήρωση για Diamond Doors, στο ραγισμένη πόρτα. Σε λίγο να ξέρετε, σε λίγο. Στη λέσχη των αμένων μαπών θα σας κάνω θα σας φουσκώσω φαγητό από το Χριστάρα. Περιμένετε.
1: Επίσης, αν θέλετε, εγώ λέω να καλέσετε επιτόπιο τώρα κάποιος που θέλει να μας πει την άποψή του για τα αφέσια στο 210-6835-722.
0: Να μας πει την αγανάκτησή του, το γινάτι του, ποιος του χρωστάει να το βγάλει από μέσα.
1: Για να μπει και αυτό στην κλήρωση.
0: Δεν χρειάζεται επώνυμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μας πείτε το όνομά σας. Πείτε, βγάλετε το. Μου χρωστάει ο αδερφός μου, χρωστάει, αδερφός μου, χρωστάει. Ρε παιδιά, άμα σας χρωστάει το τέρι σας. Τι κάνετε εκεί.
1: Γκρίνια.
2: Δηλαδή, τι να μου χρωστάει, αφού έχουμε ένα ταμείο, πώς να μου χρωστάει.
0: Εσύ τώρα είσαι παντρεμένη, εντάξει. Ναι. Άλλο ερώτημα. Α, εδώ, κατ' επέκταση. Βάλτε το στόμα στο μικρόφωνο.
2: Ναι.
0: Το. Ναι.
2: Πάθα σοκ τώρα, γιατί με έπιασε. Γι' αυτό γύρισε.
0: Βάσο. Έχουμε περάσει και ένα μητού.
1: Έχω τη Βάσο. Έχω δανείσει λεφτά σε φίλη μου πολλά χρόνια πριν, φυσικά δεν τα πήρα ποτέ. Το χειρότερο όμως ήταν ότι ήταν ο μισθός από την πρώτη μου δουλειά και της είχα δώσει το μεγαλύτερο μέρος. Έλα ρε, παιδιά.
0: Ερώτηση τώρα που προέκυψε από τη συζήτηση. Τα ζευγάρια, τα παντρεμένα. Κοινό ταμείο ή ξεχωριστό.
2: Α, τώρα για να κάνει
0: και.
2: Θέμα.
0: Μπορεί ρε παιδί μου η κοπέλα ή το αγόρι να θέλει να κάνει και κάτι δικό του, που να μην επιβαρύνει το κοινό ταμείο.
1: Τώρα θα πω το ενδιάμεσο και θα με πει ότι τα ζυγίζω όλα. Θέλει ένα κοινό ταμείο για τα έξοδα και τα υπόλοιπα καθένα στα δικά του, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Θέλω να ψωνίσω εγώ τη μπλούζα αυτή που πήρα με τα σκυλάκια.
2: Αυτό
1: θα μου δώσει εσύ λεφτά.
2: Αυτό που λες εσύ, Βασίλη, αυτό είναι το σωστό.
0: Εγώ,
2: και εγώ αυτό εννοώ κοινό ταμείο.
0: Και τα δύο και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα.
2: Είμαι εσύ.
0: Και με τη Βύση και με τον Καρβέλα.
2: Είμαι και με του δύο. Θέλω να τα ξαναβρούνε το κατάλληλο.

0: Χάπικο, έτσι δεν είναι αυτό?
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, για να πάμε για διαφημίσεις γρήγορα, παιδιά, γιατί έχουμε φύγει εκτός χρόνου, να σας πω ότι αν χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
2: Από τους Heroes, Βασίλη.
0: Από τους Heroes. Θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο Vodafone ή στο Vodafone.gr, στα καταστήματα εννοώ, και στο Vodafone.gr.
2: Μας ακούει όλη η Ρόδος, γιατί αν μας ακούει ο φίλος μου Τσαμπίκος ο Ρούφας, μας ακούει όλη η Ρόδος και λέει τόσοι λέει που μου χρωστάνε, αν τα μαζέψω αγοράζω το νησί. Λοιπόν, είναι αυτή η στιγμή. Πλησιάστε λίγο στα ραδιοφωνά σας. Είναι η στιγμή που σας δίνω εκείνο το tip που μετά με δοξάζετε και λέτε καλό σου Ουγγαρέζος.
0: Μην φωνάξετε γιατί έχουν χαμηλώσει τα ραδιόφωνα.
2: Θυμάστε που σας, κάθε φορά όταν έχει προσφορές ή έχει εκείνα τα διήμερα ή τα μονοήμερα, εκείνα τα μπαζάρι, βιοκαρπέτ, από μένα το ακούτε και σας το λέω για να πάτε να αγοράσετε μισοτιμής ή τίποτα κοψοχρονιά τα πιο ποιοτικά χαλιά. Παράταση λοιπόν στα Happy Days Bazaar έως και την Παρασκευή αυτή 16 Οκτωβρίου στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης μόνο. Μην πάτε σε άλλη Βιοκαρπέτ, στην Αργυρούπολη σε έχει παράταση Happy Days Bazaar. Η Βιοκαρπέτ λοιπόν παρατείνει τις πιο Happy Bazaar μέρες σε χαλιά και λευκά είδη μέχρι την Παρασκευή. Προλαβαίνετε να επεφεληθείτε γιατί το ακούσατε από εδώ, από τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά, ακούστε τώρα, 50% μείον μισοτιμής ή 80%. 80% είναι τσάμπα, είναι δωρεάν δηλαδή. Χαλιά μηχανής με 100 ευρώ. Τα χειροποίητα 50% και 80%. Χαλιά μηχανής με 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη με έκπτωση 40%. Μέχρι Παρασκευή 16 του μηνός, μόνο στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμος, αυτό είναι επί του πιεστηρίου. Μόλις βγήκε, τα ξημερώματα μου το έστειλαν από το εμπορικό. Για να ξέρετε, επειδή είναι φίλοι μας η οικογένεια της Βιοκαρπέτ, καλημέρα σε όλα τα παιδιά και στη Λάρισα και εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που το λέτε πρώτοι εδώ στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια. Ξαναλέω, μέχρι 16 του μηνός, Happy Days Bazaar, μόνο στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμος.
0: Τέταρτη ώρα σήμερα, έχουμε αρχαία.
3: Ή την ή ναι. επί της, ναι. ή την ασπίδα φέρων ναι. επανιένεδη, ή επ' αυτής φερόμενος. Υγιένετε και έρωστε.
2: Σας το έχω κάνει εγώ, το ή τάνι επί τάση είναι αυτό.
4: Ναι, καλέ.
0: Το έρωστε.
4: Και εμείς τα επαναλαμβάνουμε.
5: SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση. Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
6: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
7: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Έχετε λυσάξει. Έχετε λυσάξει με τα κοινά ταμεία. Βέβαια, αυτή η πατέντα τώρα που είπε ο Βασίλης είναι τώρα δηλαδή για τα έξοδα κοινό ταμείο. Για όλα τα άλλα ξεχωριστό. Δεν έχει τέτοιο. Ή κοινό ή ξεχωριστό. Θα το πιάσουμε το θέμα αυτό αμέσως μετά. 6937-949-949 στο Viber. Θα πω για τη Vodafone τώρα και το Vodafone TV. Θες να πω. Βέβαια, το Vodafone TV που έχει όλες αυτές τις ωραίες σειρές. Night of the Seven Kingdoms. The Bear. Όλα αυτά είναι καινούργιες. Μιλάμε για την τέταρτη σεζόν του The Bear. All the murders in the building. Δεν μου το έχετε γράψει σωστά, επειδή το ξέρω, το βλέπω. Λοιπόν, το Vodafone TV είναι εδώ μαζί με το HBO Max και το Disney Plus. Γιατί, ας πούμε, εγώ είδα το τελευταίο επεισόδιο, του Furious εχθές στο Disney Plus. Είναι πολύ ωραίες πια οι σειρές και πιο ψαχμένες. Εμείς τώρα που δεν έχουμε, εμείς οι εργένιδες, ένα Vodafone TV περιμένουμε. Και πολύ οικονομικό και γεμάτο το σεντούκι του με παλιές και νέες σειρές και ταινίες.
10: Δεν θα προλαβαίνουμε, παιδιά. Ένα μήνυμα για να πάμε για κίνηση καιρό από το Μιχάλη, αξίζει τον κόπο.
9: Ναι.
10: Λέει, έχω δανείσει σε φίλο λεφτά γιατί είχε πεθάνει, λέει, ο θείος του και έπρεπε να πάει άμεσα εκεί. Μετά από λίγες μέρες με πήρε τηλέφωνο ο θείος, ο Μακαρίτης, και τον έψαχνε γιατί ήρθε επίσκεψη και δεν τον έβρισκε.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε μποτιλιάρισμα παντού. Στον Κηφισό, από Ολικόβρηση μέχρι χαμηλά κάτω τον Κορυδαλό. Ερχόμενοι στην πόλη, από το Χαϊδάρι ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι Μεταξουργείο. Το κέντρο να μην τα συζητάμε. Κατεβαίνοντας η Μεσογείων διαφορετικά τώρα από Αγία Παρασκευή και κάτω, έχει φουλ μποτιλιάρισμα και η άνοδος της Κηφισίας. Στον κόβο της μεταμόρφωσης προς αεροδρόμιο και στο Γέρκα η Αττική οδό είναι μποτιλιαρισμένη και η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου μέχρι το Φλίσβο.
12: Ahoy, mi matey.
13: Ο καιρό σήμερα.
14: Σε 30 λεπτά ξεκινάνε τοπικές βροχές στην πόλη. Στρίψτε βορειοανατολικά.
9: Θερμοκρασία! Θερμοκρασία!
14: Το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία στο 80. Τοπικές βροχές πολλές. Κινηθείτε νότια.
9: Να πάω από το παλιό.
14: Ισχυρές καταιγίδες μέσα στη νύχτα. Κινηθείτε και στο κυκλικό κόμπο στα 50 μέτρα. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο δίπλα από το μανάβικο του Τάκη, πλησίον του Λιχάνικου της Λόλας και στρίψτε δεξιά.
10: Πότε συνεχίζουμε ευθεία?
9: Ευθεία!
14: Επειδή θα σας πάει με βροχές σήμερα όλη μέρα, στρίψτε σε 50 μέτρα δεξιά. Στρίψτε δεξιά!
9: Έτσι όπως το βλέπω, να στρίψει κάτι τσιγάρο. σου, Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί. Τηλεφωνήστε τώρα. Γιατί δεν τηλεφωνήσουν, Βασίλη? Δεν πειράζει. Στείλε τα μηνύματά σα στο 6937-949-949. Κοινό ταμείο ή ξεχωριστό ταμείο?

0: Να το πω έτσι. Παντελή Παντελίδη.
1: Κομματάρα.
0: Ίσως ήσουν κυρία. Παιδιά, το ακούσατε. Παραδεχτείτε το, ανεβάσατε την ένταση πριν βγούμε εμείς με τις αγριοφωνάρες μας και το απολαύσατε με τη βροχή στο Παρμπρίζδο. Εγώ το έχω κάνει εικόνα έτσι. Το περιέγραφα πριν.
1: Ισχύει. Αυτό είναι ο Βασίλης Φορτούνης, ραδιοφωνικός και πάντα ταξιδιάρη.
2: Ταξιδιάρη και ψυχή.
1: Έτσι. Αθηνά Φαλίδου είναι απέναντί μου. Όλοι έτοιμοι, παιδιά, για το ΙΕΚ Ναυαγή. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και θα βγάλουμε και στον αέρα τώρα ναυαγούς, γιατί ψήνεστε τώρα ναυάγια μου, τραβώντας κουπί τώρα στην καθημερινότητά σας σήμερα που βρέχει κιόλας, να βγείτε να γκρινιάξετε για φέση που έχετε φάει από σύντροφο. Mm-hmm. Ένα. Και δύο, έχει προκύψει το θέμα κοινό ταμείο ή ξεχωριστό ταμείο.
2: Είναι πολλά μηνύματα, να ξέρεις.
1: 6-9-37-949-949 στο Viber και πάτα το. Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Λέγε.
3: Ναυσικά.
1: Η ΕΚ Ναυαγή. Καλή σας ημέρα.
4: Χαίρετε.
1: Κάναμε ολόκληρη συζήτηση τις προάλλες γιατί αμφισβητούσατε, σας έχει πιάσει πάλι άρνηση ότι τα αρχεία δεν μπορείτε να μάθετε και σας εξηγούσα εγώ ότι είναι σαν μαθηματικά. Δηλαδή, αν πιάσεις το ένα φέρνει τ' άλλο και στην τελική μπορείς να κάνεις τη σύνταξη και να μεταφράσεις χωρίς να ξέρεις αρχαία. Mm. Γιατί το. Για, μην έχεις δυσφορία.
2: Έχω δυσφορία γιατί εγώ που δεν είμαι με τα μαθηματικά τέτοιο, είχα τα αρχαία στα φιλολογικά που πήγαινα καλά. Τώρα θα μου θες να μου βάλεις τα μαθηματικά που δεν είμαι καλή μέσα στα αρχαία.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Υπάρχει ο τρόπος, θέλω λίγο να ανοίξετε τα τσάκρα σας, να ανοίξετε τα μυαλά σας και τις καρδιές σας αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί μπορείς να μάθεις τη μετάφραση παπαγαλία ή μπορείς, όπως σας λέω, το ένα να φέρνει το άλλο. Είναι δηλαδή μαθηματικός τρόπος σκέψης.
0: Επαγωγική σκέψη.
1: Επαγωγική σκέψη του Αριστοτέλη. Πάρα πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το άλλο.
1: Όχι άλλο, αυτό που σου λέω είναι.
0: Δεν είναι μαθηματικά.
1: Μαθηματικά είναι. Πρόσεξε, έλα να σου εξηγήσω. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Προσέξτε.
0: Αυτό. Το ξέρω σαν
1: μετάφραση. Σημαίνει, έτσι.
2: Εγώ, ναι.
1: Δεν μπορείς να.
2: Να πάρεις από αυτόν που δεν έχει.
1: Κολλάει και με το θέμα ημέρας. Ναι. Μη ζητάς γιατί δεν θα πάρεις από κάποιον που δεν μπορεί να σου δώσει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις από αυτόν που δεν έχει.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δείτε τι σημαίνει μαθηματικός τρόπος σκέψης τώρα. Μη γελάς, Βασιλάκη.
0: Πόσα ευρώ έχεις, δεν έχεις να μου δώσεις 100 μείον 0, αυτό.
1: Όχι, ρε. Μην προτρέχεις, μην είσαι προπέτης.
2: Για κάτσε να δούμε πού θα το πάει.
1: Λοιπόν, πάμε. Ρήμα.

0: Ουκλάβης.
1: Μπράβο. Αυτό το ξέρετε.
2: Ναι.
1: Για την ακρίβεια είναι Ουκλάβης, γιατί πάει με την άρνηση. Okay. Εντάξει. Α. Μετά, Ουκλάβης. Ποιος?
0: Εσύ, δεν υπάρχει.
1: Μάνι, μάνι, εσύ λάβεις. Ουκλάβης. Εσύ.
2: Ουκλάβης.
1: Μην τσατίζεσαι, περίμενε.
0: Όχι,
1: ρε,
0: τσατίζομαι.
1: Λοιπόν, το αν. Ουκλάβης, αν λάβεις, τι είναι, ξέρετε?
0: Όχι.
1: Είναι το λεγόμενο δυνητικό. Που σημαίνει ότι μεταφράζεται μπορείς. Άρα, δεν μπορείς να λάβεις.
0: Α, το αν είναι το μπορείς.
1: Ναι.
0: Α, σαν ρήμα, σε θέση
1: ρήμα. Αυτό είναι τώρα να ξέρεις λίγα αρχαία. Αλλά αν δεις το αν, όσοι ξέρουν, πάνε στο δυνητικό. Okay, το αν. Okay. Δεν μπορείς να λάβεις. Μάνι, μάνι, έχεις μεταφράσει τη μισή φράση.
2: Ναι. Τα μαθηματικά.
1: Παρά του μη έχοντος. By the one who doesn't know. Τι είναι το παρά του μη έχοντος, τι είναι? Έλα, Φαλίδου.
2: Τι είναι?
1: Έλα, Φαλίδου.
0: Από πού μπορεί να. Πρόθεση, όχι.
1: Συντακτικά τι είναι?
0: Είναι αντικείμενο.
1: Παρά του μη έχοντος. Από αυτό που δεν έχει. Όχι.
0: Απαρέμφθη.
1: Λαχαδάμι.
2: Παρά του μη έχοντος.
1: Τι είναι by. Το by. By.
0: Α, επίρρημα.
2: Όχι.
1: Δεν σας λέω. Καθένας παιδιά, ό,τι θέλει κάνει στο κρεβάτι του. Προς Θεού, έτσι. Μιλάμε τώρα για το ποιητικό αίτιο. By. By someone.
2: By.
1: Παρά του μη έχοντος. Άρα από αυτόν, από αυτόν που δεν έχει.
2: Από αυτόν που δεν έχει, ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πάρεις από αυτόν που δεν
0: τι
1: έχει.
0: Τι είναι, είσαι γραμματικός?
1: Ποιητικό αίτιο.
0: Α, ποιητικό αίτιο.
1: Όχι γραμματικός, συντακτικός.
2: Συντακτικό.
1: Γραμματικός είναι πρόθεση το παρά.
2: Και συντακτικός είναι ποιητικό.
1: Του μη έχοντος είναι με το χ. Mm. Ο έχον του έχοντος.
2: Λοιπόν, ούκ αν λάβεις από εμάς, απάντηση σωστή. Δεν το έχεις καταλάβει τώρα εδώ πέρα, γιατί λοιπόν. Ο Φορτούς έχει κολλήσει. Έχει
1: bye.
2: Κολλήσει.
1: Bye.
0: Bye. Bye.
1: Bye.
0: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Δηλαδή ο Αντώνης Ρέμος έχει γράψει και για τη Δευτέρα, έχει τραγουδήσει και για τη Δευτέρα και για το Σάββατο.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
0: Να μην αγαπάς τα Σάββατα. Πώς το λέει το τραγούδι?
2: Ναι, μου λες να μην αγαπώ τα Σάββατα.
0: Όχι,
2: που λέει.
0: Να μην με αγαπάς τα Σάββατα.
2: Πώς μπορείς να μην με αγαπάς τα Σάββατα.
1: Ο Μανώλης, παιδιά, στο θέμα ημέρας. Για το θέμα ημέρας, τα φέσκια. Μια ζωή, λέει, βάφω σπίτια του κόσμου και με φεσώνουν αλίπητα. Τελειώνει η δουλειά και ακούγεται από τον πελάτη. Ευχαριστώ, φίλε, τα λέμε.
0: Τι
1: να πούμε, ρε αδερφέ, πρέπει να με εξοφλήσει.
0: Ναι, ρε παιδιά.
2: Τι αφήνω.
0: Πώς μπορεί να πάει για ύπνο άλλο άμα χρωστάει? Εγώ ούτε ένα λεπτό δεν μπορώ να χρωστάω.
2: Και έρχεται ο άνθρωπο, κάνει τη δουλειά του.
0: Τον βλέπει μπροστά.
2: Το μεροκαματάκι του. Έλα τώρα.
0: Καλημέρα. Δάνησα σε έναν συνεργάτη και το ίδιο βράδυ είχαμε βγει με άλλους συνεργάτες και ο απίστευτος λέει: παιδιά, αφήστε σήμερα, κερνάω εγώ.
1: Λάρτς.
0: Και μου λένε: ρε, είδες, λέει, ο άλλος κερνάει, λέει, εσύ ποτέ.
1: Έτσι βρήκε
0: το
1: πελάτο. Κερνάω κι εγώ.
0: Το ανάβεις, λέει, το φυτίλι δεν το ανάβεις.
1: Ευγενία. Ευγενία. Από το βροχερό Αίγιο, χαιρετούρες, μου χρωστάει ο πρώην μου και όσο είχαμε σχέση του έδινα για να πάει να παίζει στοιχήματα. Και ενώ τον είχα πιάσει.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
13: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
14: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
15: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
16: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
17: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
18: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
19: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
20: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
21: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
22: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Γιώργο, πού χάθηκες?
24: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
23: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
24: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
25: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
26: Πού χάθηκε ο Κώστας?
27: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
26: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
27: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
26: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
27: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
28: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
30: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
29: Ροδίον τι?
30: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
29: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
30: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
29: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
28: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
31: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
10: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
9: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
11: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
9: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
12: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
9: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
20: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
21: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
22: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
23: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
24: Ο Φουρτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
25: Αθηνά Φαλίδου, κύλος τρόπος.
26: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα σύγκυζω.
27: Πρωινά ναυάγια.
28: Στο ρυθμό 949.
29: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
30: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
31: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
32: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
33: Ρυθμός 949.
0: Έλα, εδώ είμαστε. Έλα, ρε! Έλα, ρε! Εδώ με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου, τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμι. Όλοι εδώ είμαστε.
1: Μην κοιτάτε προς εκεί. Έτσι. Γιατί σας βλέπω, κοιτάτε έξω την τζαμαρία.
0: Παιδιά, ναι. Κάθεται τώρα εδώ πέρα και με ξεμιαλίζει και μου κάνει κάτι προξενιά τώρα που δεν υπάρχουν. Βλέπει η Αφαλίδου ανθρώπους που περνάνε από έξω από την τζαμαρία.
2: Όχι, τα βλέπω μόνο εγώ.
1: Α, όχι ανθρώπους.
0: Ναι, και ότι. Τι ανθρώπους.
1: Κορίτσια,
0: εντάξει τώρα, δεν θέλω να.
2: Μήπως μας ακούει τώρα η κοπέλα.
0: Δεν θέλω να στοχοποιήσω και ότι η κοπέλα αυτή περνάει για μένα. Δηλαδή είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση ότι περνάει η κοπέλα. Τι είμαι εδώ, ενηγρίο είμαστε.
2: Μου είναι μια πολύ να πούμε στο ακροατές αφού το φύγει το θέμα. Λοιπόν, είναι μια ωραία κοπέλα, πολύ, η οποία την είδαμε να περνάει εδώ.
1: Ναι, επειδή έχουμε...
2: του λέω του Δημήτρη, κοίτα μια
1: επειδή
2: ωραία
1: έχουμε στούντιο με τζαμαρία και μπορούν να δουν μέσα, κατέβηκε τρεις φορές η κοπέλα και κοιτούσε με ωραίο ύφος.
0: Έτυχε, έτυχε, παιδιά, έτυχε. Είναι δυνατόν. Ποια κοπέλα πια, οι κοπέλες πια είναι χειραφετημένες. Δεν πηγαίνουν στο να κοιτάνε έξω από τις τζαμαρίες.
2: Τι λες,
0: τον Ουγγαρέζο.
1: Αν μας ακούει η κοπέλα με το σκυλάκι της να ξανακατέβει.
0: Αν περάσει πάντως, είναι αυτό που είναι μην ταΐζετε τον Ουγγαρέζο στην τζαμαρία. Λοιπόν, 6-9-37-949-949 στο Viber. Ήρθε η ώρα για, τη λέσκη, για να πω το θέμα της λέσης των χαμένων μαπών και το έπαθλο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι, παρακαλώ συνάδελφοι. Τα δανεικά, τι είπαμε.
1: Τα λεφτά.
0: Θέμα ή η λέξη που θέλουμε να είναι μέσα στο ποίημα δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι μια ομοιοκαταληξία. Ένα δύστιχο, μια στροφή είναι τα λεφτά. Και πάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας να ηρεμήσω λίγο. Γιατί. Γιατί σας δίνω τον παράδεισο. Ωραία είναι. Έχει αναγεννησιακή ομορφιά.
1: Ξανακατεβαίνει.
0: Παναγίτσα μου. Παναγίτσα μου, λες να με αγαπάει.
1: Και είναι και ξανθιά.
0: Πολύ όμως. Αριστοκρατική.
2: Σοπά, τα ξαναπέρασε.
1: Όχι, μην κάνω εγώ το δόλωμα.
0: Ρε παιδί μου, μήπως βγάζεις το σκύλο.
2: Μα ο σκύλος θα πάνε.
0: Ε? Άρα πόσο σκύλος βγάζει αυτή.
2: Πόσες φορές έχει περάσει, τρεις.
0: Να τη φας και να πιστεί.
1: Τι λέγαμε για το Χριστάρα.
2: Είναι όμορφη πολύ, ε.
0: Α, το Χριστάρα τώρα. Σόπα,
2: παιδί μου, εδώ θα
0: κάνω. Εδώ θα κάνω οικογένεια, λέμε. Πάντως, πέρα από την πλάκα τώρα, παιδιά, ακούστε με. Ξέρω ότι με ακούτε στα περισσότερα από αυτά που λέμε εδώ, γιατί ξέρετε ότι τα έχω τσεκάρει. Επειδή όμως πριν συνεργαστούμε με τον Χριστάρα, έχω πάει. Και έχω πάει με το φίλο μου το Θράσο που ξέρει να τρώει. Έχω πάει με τους κολλητούς μου και τους κέρασα στη γιορτή μου. Θέλω, αν κάνετε δίαιτα, αν θέλετε να αποζημιώσετε τους εαυτούς σας για μια δύσκολη εβδομάδα που διανύεται, αν υπάρχει κάποιο έπαθλο ή εν πάση περιπτώσει θέλετε να πάτε να κεράσετε το αφεντικό, την κοπέλα
1: σας. Πού να πάτε?
0: Στο Χριστάρα θα πάτε στο Βύρωνα να λιώσετε στο φαγητό. Ακούστε με, ό,τι φάτε θα λέτε όνα σου. Θα βάζετε την μπουκιά στο στόμα και θα λέτε όνα σου. Μιλάμε ακόμη και το κρασί που είναι. Το λευκό δεν το περιμένεις, δες, το κόκκινο θα είναι γλυκό. Είναι και το ροζέ είναι γλυκό. Αλλά τα κοψίδια, τα ψησίματα, ο γύρος στη σχάρα. Ρε, το καταλαβαίνετε, στη σχάρα είναι ο γύρος. Όχι στη σούβλα, στη σχάρα. Οι πατάτες, οι φρεσκοκομμένες, οι τηγανισμένες. Το μπουγιουρντί, καλά, θα φτιάξει ένα μεζεκλίκι εκείνη την ώρα ο Χριστάρας δικό του. Τις κοπές, το πεπαλαιωμένο το μοσχαρίσιο, T-bone steak, μοσχαρίσιες, χοιρινές, τυροκαυτερή, με σκέτη, καυτερή πιπεριά να τη βάλει να τσουρουβλιστεί ο πάτο σου. Ευχαριστώ, κόλλαγε.
2: Σαν άθικο.
0: 70 ευρώ, παιδιά. 70-60, εντάξει. 60 ευρώ. Καλά, βάζω και εγώ 10, ρε παιδί.
1: Δημήτρη.
0: Ο Χριστάρας είναι άπλας. 60 ευρώ δίνουμε στο Χριστάρα.
1: Μωρό!
0: Θε να σε πάω στο Χριστάρα, σιγερά.
2: Παιδιά, λάθος όλο.
0: Τι?
2: Δεν έρχεται για το Δημήτρη, πέφτει του σκυλιού το παιχνίδι και έρχεται να το μαζέψει.
1: Έλα ρε Αθηνά τώρα, τόση ώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Μπορεί να πέφτει επίτηδες.
0: Άρα το σκυλί με γουστάρει.

0: Δεν πειράζει, θα ξεκινήσουμε χωρίς να είναι ο Δημήτρης στο στούντιο. Είναι έξω.
1: Έλα, ξεκινάμε.
2: Φώναξε. Ακούστε, έχουμε σχέδιο. Ακούστε.
1: Ναι,
2: έχω σχέδιο.
1: Ναι, τώρα,
2: μπορείτε να ακούσετε. Πρωινά ναυάγια εδώ, παιδιά. Η ώρα είναι 9 και 18 πρώτα λεπτά.
0: Καλώ τον, γιατί τόση ώρα ήσουν έξω.
2: Ακούω σχέδιο. Λοιπόν, τι έχει συμβεί, να ενημερώσουμε και του ακροατέ. Η κοπέλα δουλεύει πάνω. Τώρα η κοπέλα μπορεί να έχει και αγόρι τώρα. Να φάμε καμιά φάπα.
1: Περίμενε.
2: Και βγάζει το σκύλο βόλτα. Δεν έρχεται εδώ για να με δει εμένα. Το σκύλο, όπως τον βγάζει, παίζει με ένα παιχνιδάκι. Το παιχνιδάκι πέφτει, γιατί εδώ είμαστε στο εμπορικό κέντρο, για να καταλάβετε.
1: Ναι.
2: Από τον πάνω όροφο πέφτει το παιχνιδάκι κάτω. Και έρχεται η κοπέλα και το μαζεύει. Άρα δεν περνάει από το στούντιο μπροστά για να δει εμένα. Μαζεύει το παιχνιδάκι του σκύλου. Δεν πειράζει. Θα βγω. Εγώ. Σωστά. Θα βγω εγώ έξω και θα τη πω: μην ανησυχείτε. Αυτό είναι ωραίο. Αντί να την ψάχνω στο Instagram, θα πω, μην ανησυχείτε. Θα σα το φέρνω εγώ το παιχνιδάκι.
0: Θα το ανεβάσω εγώ το παιχνιδάκι.
1: Ναι. Δημήτρη, μ' αρέσει.
2: Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα, θα την πάρω στο σαμπάνι.
1: Μπράβο, στο
2: έχουμε, δεν, νύχτα, δεν έχουμε νύχτα με σαμπάνι.
1: Ναι.
0: Έχουμε νύχτα με σαμπάνι, μια και τον ακούσαμε κιόλα τώρα. Να σα πούμε πω ο πιο σπουδαίο αυτό ερμηνευτή και δημιουργό τη γενιά του, ο Γιώργο Σαμπάνι, έρχεται σε ένα exclusive live event νύχτα εκτό ρυθμού, powered by Day, την 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Αυτή την Τρίτη που έρχεται.
2: Εδώ!
0: Ναι, βεβαίω. Δίπλα μα παρουσιάζει ο Θοδωρή Μαραντίνη, stand-up show με Θωμά Ζάμπρα, νύχτα εκτό ρυθμού, powered by Day, χορηγή τη βραδιά, Superbet και Lavin Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Εσεί, αν θέλετε να είστε μαζί μας αυτή τη βραδιά, μπαίνετε τώρα στο soundis.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσετε προσκλήσεις.
2: Έλα, συμπληρώνω και εγώ τη φόρμα συμμετοχής. Να την κατέβηκε τώρα. Κατέβηκε.
0: Παιδιά, αφήστε τώρα.
2: Έρχεται με τα χέρια στη μέση.
3: Ούγκα Challenge.
2: Να σου έρθει.
1: Έλα, θα πρέπει να παίξουμε τώρα.
2: Κάτσε ρε παιδάκι.
1: Οι ακροατές μας ήδη, για να ξέρεις, έχουν στείλει με τεχνητή νοημοσύνη φτιαγμένες φωτογραφίες ο Άγγελος που είσαι εσύ, κάνεις ραδιόφωνο και απ' έξω η ξανθιά που περνάει.
2: Με το σκυλάκι της.
1: Ναι.
2: Καλώς τώρα τον Άγγελο που έχει κάγκελο. Λοιπόν,
0: φτιάξε και κάτι να είναι μέσα το σκυλάκι σε λίγη
1: ώρα. Έλα τώρα μάχη,
2: πάμε. Ανέβηκε πάλι πάνω. Δεν έχω όρεξη τώρα για ο Γκασάνη.
1: Λέγε. Θέλω κομμενικό.
2: Θέλω.
1: Έλα, πάμε.
2: Παιδιά, ακούστε. Ωραία όλα αυτά. Και, και η επιτυχία και η αποτυχία μέσα στη ζωή είναι και η δουλειά και τα νούμερα κτλ. Αλλά εγώ θέλω να κάνω οικογένεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και τη Δέσποινα και την Όλγα.
1: Κάτσε εδώ τώρα. Περίμενε, έλα.
0: Όχι. Μπορούμε, άμα θες να φύγουμε.
2: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί έχει επόμενο τραγούδι το οποίο λέγεται Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Δεν ξέρω.
2: Θες να παίξει και να γυρίσουμε ο Γκατσάλεντ.
1: Όχι, θέλω να παίξουμε ο Γκατσάλεντ.
2: Εντάξει, λοιπόν. Πάρτε σας παρακαλώ στην μπλε γωνία η Αθηνά Αφαλίδου. Στην κόκκινη γωνία ο Βασίλης Φορτούνης.
0: Και για τους δύο, κύριε Πρωτοβουλίο. Ναι.
2: Θέλω αντιβαλότητα, θέλω ανταγωνισμό. Θέλω πραγματικά ο ένας να κατατροπώσει τον άλλον. Μέχρι τώρα 1-0 έχουμε υπέρ της Αθηνάς.
1: Ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Πάμε. Σημερινό Ούγκα Challenge. Θέμα. Θέλω να σας πω, να σας δώσω μια πληροφορία. Ξέρετε ότι η Αθήνα αποκαλείται η επτάλοφη πόλη.
0: Όχι.
2: Αποκαλείται έτσι γιατί την περιτριγυρίζουν, την περιστοιχίζουν επτάλοφοι. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Φιλοπάπου.
2: Σωστό.
0: Στρέφει.
2: Σωστό.
1: Ακρόπολη.
2: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει Ακρόπολη. Δεν είναι.
2: Ναι, υπάρχει ο Ιερός Βράχος.
0: Καλά, τέλος πάντων.
2: Σωστό.
0: Λυκαβητός.
2: Σωστό. Τέσσερις, μπράβο, πάμε, δυσκολεύει το πράγμα
1: είναι.
2: Τώρα. Εφτά είναι, ναι.
0: Πόσο
2: να βοηθήσω.
1: Στου παπάγου έχει ένα.
2: Εντάξει.
1: Στου παπάγου έχει έναν.
0: Δεν βοηθάμε.
1: Τι ρωτάω.
0: Θα χάσουμε.
2: Όχι, κοντά είσαι, όχι παπάγου, άλλο.
0: Όχι.
2: Που πετάνε του καρταετού.
1: Ναι, περιμένετε. Δεν με βοηθάει.
2: Βασίλη,
0: σε με νοιάζει, γιατί εγώ πρέπει να το ξέρω.
1: Περίμενε, ρε. Είπαμε φιλοπάπου, περίμενε. Στο φιλοπάπου πετάμε του χαρταετού. Περίμενε, δεν έχει μετρήσει. Τι έχασε.
0: Γιατί δεν μετράμε, αλήθεια. Καταβάλω εγώ χρονόμετρο.
2: Πέντε! Τέσσερα! Τρία!
0: Αχ, τι ωραία.
2: Πρόσφατα ακούστηκε στην επικαιρότητα.
0: Δύο.
1: Πρόσφατα.
0: Ένα.
2: Κάποιο εκφώνησε λόγο.
0: Δύο! Κέρδισα. Η πνίκα, ο ημιτός.
2: Όχι, ο ημιτός είναι βουνό, ρε.
0: Ωραία, τέλος πάντων, δεν είπα. Δεν
1: πνίκα να πω. Την πνίκα
2: πάμε. Ακρόπολη, Άριος Πάγος, Λόφος Μουσών Φιλοπάπου δηλαδή, Λόφος Νυφών Αστεροσκοπείο, πνίκα, Λυκαβητός και Τουρκοβούνια ή Αρδιτός.
1: Και έχω τραγουδήσει χρόνια.
0: Δεν ήξερα κανένα. Ευτυχώς κέρδισα.
2: 1-1.
1: Μαύρη συννεφιά στην πνίκα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικός, στα πρωινά ναυάγια της Τρίτης, με πολλά επεισόδια εδώ πέρα και καθέκαστα να συμβαίνουν.
2: Πολλά έχουν συμβεί, συμβαίνουν μπροστά και πίσω τα μικρόφωνα. Σε όλα θα σας, για όλα θα σας κρατάμε ενημέρωση. Τι έχει γίνει τώρα,
1: καινούργιο. Απλά μελαγχόλησες λίγο, ρε Δημήτρη, τώρα. Γιατί έτσι.
3: Γιατί είδε τη φωτογραφία που του στείλε ο Άγγελος, ναι. Μας έχει στείλει, παιδιά, έχει φτιάξει με τη βοήθεια του AI το Δημήτρη μέσα στο στούντιο του ρυθμού και απ' έξω την Ξανθιά να περνάει αγκαλιά με το σκυλάκι. Και τώρα έχουμε το part 2. Είναι ο Δημήτρης αγκαλιά με το σκυλάκι και δίπλα η κοπέλα η Ξανθιά σε ενδιαφέρουσα.
2: Με την κοιλιά τούρλα.
3: Ναι.
2: Και είναι και πολύ όμορφη.
1: Πάντως Δημήτρη, να ξέρεις,
2: είναι μια εικόνα που δεν θα δω ποτέ. Και το σκυλάκι είναι King, είναι King Charles, σαν του Μικρούτσκου.
1: Αυτό. Αυτό η πληροφορία ήταν αχρίαστη. Too much information.
2: Ναι.
1: Αλλά να ξέρετε, παιδιά, αν είχατε εικόνα, θα την ανεβάσουμε στα social.
3: Ναι,
1: αν θέλει και ο Δημήτρης.
2: Ναι, εννοείται.
1: Ούτως ή άλλως. Είναι πολύ ωραία η
3: εικόνα.
2: Λοιπόν, γρήγορα θα πω ότι η λέξη για τη λέξη των χαμένων μαπών είναι. Τα δανεικά.
3: Τα λεφτά.
2: Τα λεφτά, συγγνώμη, τα λεφτά. Για 60 ευρώ τραπέζι στο Χριστάρα και να πούνε εδώ τα παιδιά αυτό που σας έχουν ετοιμάσει.
1: Ναι. Καθαρό δέρμα ξεκινά από το σωστό καθαρισμό. Σας το λέω γιατί το Acnofix Foam, ο αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα, είναι εδώ. Με σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία, από την ίντερνετ. Πού είσαι, πάμε και ερχόμαστε.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη. Ήδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Στρακαστούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Το σύριαλ με την Ξανθιά και το σκυλάκι βρίσκεται σε μια παύση.
14: Ναι, δεν έχει ξαναπέσει.
15: Ηρεμία, περίεργη.
13: Πάει το παιχνίδι, δεν πέφτει. Η βαρύτητα ισχύει ως δύναμη. Γιατί δεν πέφτει το παιχνίδι? Άρα μήπως δεν παίζει.
15: Μήπως κάποιος το πειράζει το παιχνίδι.
13: Μήπως κάποιος ενημέρωσε την κοπέλα ότι εδώ πέρα καθόμαστε και λέμε για αυτήν και θα γίνουμε ρεζίλ τώρα εδώ και θα ντρέπομαι όπως η λυκή μάνα μου. Θα μου πέσουν τα μούτρα για να βγω έξω από το στούντιο. Αθηνά Αφαλίδου.
14: Όχι, παιδί μου, θα βγεις τώρα και θα πεις την ατάκα.
13: Ποια? Α, η ατάκα είναι. Άμα πέφτει το παιχνίδι θα σας το μαζεύω εγώ.
14: Ναι, μπράβο, αυτή την ατάκα.
13: Και μετά καπάκι αν θέλει να έρθει στην νύχτα χωρίς ρυθμό την Τρίτη με τον Γιώργο το Σαμπάνο.
15: Εύκολα μπορεί.
13: Πολύ ωραία. Λοιπόν παιδιά, να τις πω να πάμε στο Μασούτι.
14: Ναι, αμέ.
13: Ξέρετε ότι στο εξωτερικό όταν ήμουν στο Λονδίνο, μία από τις βασικές μας έξοδος ήταν να πηγαίνουμε στα Τέσκο. Που ήταν τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ και λίγο να ξεχνιόμαστε.
14: Ναι.
13: Ειδικά τους πρώτους μήνες που δεν είχαμε φίλους και ακόμη δεν είχαμε κάνει παρέες και θέλαμε λίγο να ανοίξει η καρδιά μας. Στο Μασούτι να δεις πώς ανοίγει η καρδιά σου. 50 χρόνια τώρα, όχι τώρα, εδώ και 50 χρόνια η από το 1976 το πρώτο κατάστημα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, τώρα πια μεγάλωσε, έχει 16.000 εργαζομένους, 1.400 περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα. Με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές. Εγώ για μένα είναι το πιο σημαντικό του, είναι η γειτονιά σου, είναι η γωνιά σου, είναι οι δικοί σου οι άνθρωποι. 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Μασούτης.gr. Τι λέω, Διαμαντής Μασούτης.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, η κίνηση είναι ίδια με πριν, με μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως στο οδικό ρεύμα της Κηφισίας αυτή τη στιγμή, ανάμεσα από την Κατεχάκη και το Δαχτυλίδι. Στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, μέχρι το Μαρούσι, εδώ πέρα το Δαχτυλίδι, έχει σταμάτα ξεκίνα και η κάθοδος του Κηφισού είναι ποτηλιαρισμένη αρκετά από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλεο. Υπομονή, παιδιά, είναι μια δύσκολη βροχερούλα μέρα.
17: Ahoy, Mimiti! Ο καιρός σήμερα.
18: Κατευθυνθείτε νότια. Σε 50 λεπτά από τώρα ξεκινάνε οι τοπικές βροχές σε όλη την Αττική.
19: Θερμοκρασία θέλω να πάω.
18: Θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου. Στρίψτε βορειοανατολικά.
19: Υγρασία.
18: Υγρασία φουλ, θα βρέχει όλη μέρα και το βράδυ θα έχει ισχυρές καταιγίδες.
16: Φτάνουμε σύννεφα.
18: Κατευθυνθείτε ευθεία.
19: Πω. Αυτή έχει τείχο.
16: Τώρα καλέστε μας, παιδιά, να παίξουμε τη λέξη των χαμένων μαπών.
19: 2-10-68-35-7-22-60 ευρώ από το Χριστάρα με τη λέξη λεφτά.

0: Παιδιά, έχουμε επίσκεψη από στέλεχος, ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία διαμάχη με τον Βασίλη Φορτούνη. Ναι. Είναι η Βαλέρια Γκανά. Βέβαια, εδώ ήρθε με τα αγκάνα τη. Γκανά, καταλάβατε.
1: Ήρθε φράο.
0: Αγκάνα, λέγεσαι. Α, δεν λέξε γκανά.
2: Ήρθε σαν φράο. Παίρνει κάποια παραδείγματα και διδάσκεται, κατάλαβες. Οπότε είναι μιμητικές αυτές οι συμπεριφορές.
0: Ποιες τώρα?
2: Τη Βαλέρια απέναντι.
0: Εγώ την είπα γκανά γιατί σε λίγο θα τελειώσουμε το γόν και θα την κάνω.
1: Γι' αυτό πάμε λε και το χαμένο μα πω να έχουμε γραμμέ. Τι θα γίνει.
0: Να πω όσο έχουμε γραμμέ και μέχρι να πάρετε 2-16-8-35-22 θα είμαι και εγώ το που σου κουστώ Χριστάρα. Οπότε άμα με πετύχετε, διπλό το δώρο.
3: Τι λε τον χαμένο μα πω.
1: Που σου κου τρει μέρε θα πάει.
2: Διπλόπι τον Καρέζο, καλημέρα.
0: Ναι.

0: να το χάσουμε.
1: Βγάλε την ανοιχτή.
0: Είναι.
1: Ναι, βγάλε την ανοιχτή ακρόαση.
0: Εκεί είμαστε.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Ναι. Ναι.
2: Α, λέω τώρα.
1: Ναι.
2: Στόχος είναι τα λεφτά. Έτσι μου είπε η μαμά. Μα εγώ δεν τα λογαριάζω. Το Δημήτρη σαν κοιτάζει.
3: Ωραία.
2: Τι κι αν είμαι εγώ ξανθιά. Σπύλο δεν έχω. Ούτε λεφτά. Έλα Δημήτρη μου εσύ. Να κάνουμε λεφτά μαζί.
3: Ωραία.
2: Αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά, ναι, κάνουμε κανένα δυο παιδιά.
3: Ωραία.
1: Αυτό.
3: Πολύ ωραίο! Πολύ ωραίο και βιωματικό. Ωραίο.
1: Στείλε φώτο.
3: Στείλε.
1: Με το
3: Μαρία, μου σε Μαρία, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε, πού, σε ποια περιοχή, από πού μας ακούς?
2: Είμαι στην Αττική Οδό.
1: Και αυτά που είπες τα εννοούσες ή τα έγραψες για το ποίημα?
3: Γιατί... Για το ποίημα, ποιητική αδεία.
1: Μπράβο.
3: Ποιητική αδεία, ποιητική αδεία.
1: Κρίμα ρε Μαρία, γιατί ακούγεσαι φανταστική.
3: Μαράκι, πολύ καλά το πας, καλή συνέχεια, καλό δρόμο και θα ενημερώθουμε σε λίγο. Εντάξει.
0: Επόμενος.
3: Έλα, τέλεια.
4: Πρωινά
1: Ναυάγια.
3: Ναι, καλημέρα. Έλα.
5: Καλημέρα.
3: Έλα, ποιος είμαι?
5: Είμαι η Φωτεινή.
1: Φωτεινούλη.
3: Γεια σου ρε Φωτεινή.
1: Είναι στο γραφείο η Φωτεινή.
3: Είσαι στο, πού είσαι? Πού
0: μας έτσι?
5: Όχι, δεν είμαι στο γραφείο. Δουλεύω από το σπίτι.
1: Α, ωραία, είναι, είναι η φωνή.
3: Σιγά πήρε ο χίντο σου, είδε.
5: Ναι, Ιωνία.
3: Συγκλωστική Νέα Ιωνία. Συγκλωστική Νέα Ιωνία.
1: Έχω τραγουδήσει
3: στη Νέα Ιωνία.
1: Για πες μας το ποίημα σου.
3: Πάμε για το ποίημα.
5: Να ξεκινήσω?
3: Ναι.
0: Ναι, ναι.
5: Του δώσα σώμα και ψυχή, μα δεν σου ήταν αρκετά. Σαν σκνήπα μου ρούφηξες χρόνο και λεφτά. Γι' αυτό κι εγώ θα σε ψεκάσω και στο χρυστάρα με τα ναυάγια θα πάω να τα σπάσω.
1: Πολύ δυνατή!
3: Έβαλε μέσα και το χρυστάρα. Η Φωτεινή πολύ δυνατή. Ρε παιδιά, και η Μαρία, δηλαδή και η Φωτεινή πολύ δυνατές.
1: Και η Μαρία, ναι.
3: Έχουμε και τριτό. Έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Φωτεινούλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πάμε.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
3: Ναι. Ποιος είναι, ναι.
5: Γεια σας, είστε καλά?
3: Ναι, καλά. Ποιος είναι όμως, ρε παιδί μου?
5: Η Σοφία είμαι.
3: Γεια σου, ρε Σοφία! Σοφία, από πού μας τηλεφωνείς εσύ?
5: Από Νίκαια.
3: Ωραία. Για πάμε. Νίκαια έχει ωραίο φαγητό.
1: Oh.
3: Για πες.
5: Όπως μπαίνουν τα λεφτά, έτσι φεύγουν με τη μια. Δύο λεπτά και άντε γεια. Το μωρό ζητά ρούχα και ποτά. Μα αν δεν έχεις φράγκα, σου γυρνάει την πλάτη μάγκα.
0: Νησιώτικο.
5: Άδεια η αγκαλιά, σβήνουν τα φιλιά. Ναι. Μένεις στο κρεβάτι με κλειστό το μάτι. Ψάχνεις για λεφτά, στα τυφλά ξανά. Όνειρα γλυκά και φιλιά πολλά.
3: Ωραία, ωραία.
0: Όπα, μπράβο.
3: Εσείς τα κάνουμε τώρα και τα τρίτα πολύ καλά. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Είσαι πολύ δυνατή.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, έχουμε και άλλη.
3: Έχουμε και άλλη, για πάμε.
0: Τώρα. Next one.
3: Έχω στεναχωρηθεί. Έλα, bonjour, ça va?
6: Comment ça va?
3: Ça va bien.
1: Τα αγόρι.
0: Είναι ο Κωνσταντίνος.
3: Ποιος είναι? Ναι.
6: Εγώ είμαι.
3: Έλα, Κωνσταντίνε μου, για πάτα το.
6: Η πρώην μου υπουρούχα με φλόμωσε στο θέση.
3: Ωραία.
6: Τη δάνειζα, τη χάριζα και αυτή ούτε να με έστει.
3: Ναι.
6: Σε δύο χρόνια μου φαγε όλα μου τα λεφτά. Αμάξι, δύο χωράφια και κάτι χρυσαφικά. Αφού λοιπόν δεν μου μείνε να πάρει άλλο μετρητό, πήρε ένα βραδάκι και το φίλο μου τον κολλητό. Καλή τύχη να τους ευχηθώ, γιατί είμαι υπεράνω. Και στο καινούριο του σπίτι να πέσει αεροπλάνο.
1: Ανώτερος
3: άνθρωπος. Ωραίος ανώτερος, αφού δεν σου πήρε και την τηλεόραση σένα.
6: Είμαστε υπεράνω, δεν είμαστε.
1: Έτσι κύριε, είσαι
3: Κωνσταντίνε, τι κάνουμε ρε τώρα? Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε. Να το ρίξουμε στον κλήρο.
0: Εμένα μου άρεσε το πρώτο.
1: Και το
3: δεύτερο. Της Μαρίας, της Φωτεινής, της Σοφίας.
7: Μαρία παιδιά έχει κλείσει όμως, δεν έχουν το τηλέφωνο. Αν μας ακούει να μας πάρει.
3: Κάτσε, άμα τη βγάλουμε να μας πάρει. Τι θα κάνουμε?
1: Δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, περιμένετε, θα το κάνουμε στο όλο και το ρίξουμε στον κλήρο.
1: Α, είμαστε όλοι αποφασιστικοί εδώ, ε. Κλήρω, έλα.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος καταγράφει τα ονόματα.
3: Και η Φωτεινή.
0: Ναι. Καταγράφει τα ονόματα. Λοιπόν, βάλε αριθμούς δίπλα.
1: Ναι, παιδιά, θα το ρίξουμε στον κλήρο.
3: Από το 1 στο 4, πάμε. Ποιος θα πει?
1: Όχι. Από το 1 στο 4, εγώ θα πω.
0: Γιατί, επειδή κοίταξε το χαρτί.
1: Δεν κοίταξε, αγόρι μου.
3: Όχι, δεν το βλέπει το χαρτί.
1: Το έρωτας μικρός βλέπω που θα παίξει μετά.
3: Και να το δει εσύ, δες το εσύ, βλέπεις, καταλαβαίνεις τα γράμματά μου.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω το 2.
3: Η Μαρία.
1: Okay.
0: Okay.
3: Ήταν η Μαρία το 2, η Σοφία το 3, ο Κωνσταντίνος το 1 και η Φωτεινή το 4.
0: Το πιο δίκαιο ήταν, νομίζω.
1: Κοίταξε, θα παίξουμε και οι υπόλοιποι και θα έχουμε χρυστάρα όλη τη βδομάδα.
3: Λοιπόν, έχουμε ένα αδερφό.
0: Καλή όρεξη.
3: Και σηκώτη να δοκιμάσετε.
1: Έτσι.
3: Σηκώτη μου πρίξατε.
8: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
9: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
9: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... τουμπανό!
11: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
10: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης, Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
14: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

ταξί στο πατάρι κλειστό. Με στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια το σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
2: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, παστίδα και καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές παστίδας αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: κόσμο σου. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό!
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
6: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
10: Χοιρινές μπρισόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
9: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
10: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
9: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
10: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
9: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
10: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο μόνο 9,40.
9: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,55.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

για σου, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ήτου η Ρόδος, ήτου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

Γύρισα μόνος, δεν είχα πηξίδα. Φοβήθηκα λίγο, μα ήταν παγίδα. Τα μάτια μου είδαν, σκληρούς να γελάνε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ήτου η Ρόδος, ήτου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068.
2: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
2: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρού. 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
2: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: άλλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
3: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
4: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
4: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
4: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
3: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φαρμά ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: χαμηλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλήθρες και στα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
1: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
2: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
3: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγεί στου δρόμου τη. Ζει την ταχύτητα.
9: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και. Τουμπανό!
10: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Καέσυνα, κάνα μ' αβείς. Με κέλα η ωραία κερέ. Με κάμα του μόνο εμέ. Κάνα μ' αβείς. Κάνα μ' αβείς.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό, Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τα ρομπά.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
6: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
5: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
6: Φρυγανιές Σίτου Elite, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
10: Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

θα σου πω σε λίγο και θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Επίσης και επιπροσθέτως, 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου για να μου κάνεις την ωραία, την παρεουλίτσα, τη χαρούμενη, την τζαχπίνη και τη μερακλίδικη. Και εγώ ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο. Και όπου και αν πας, δυνάμωσέ μη σε σκιάζει τίποτα. Και ο Νικόλας είναι εδώ για σένα.

0: Μάτια και τα Ντέρτια, Αναστασία και Σημάδι, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Εν τω μεταξύ, ξέχασα ότι σήμερα είναι και Τρίτη και 13, διότι τις άλλες μέρες είχαμε κέφι, κέφι και ξεφάντωμα, πάρα πολύ γούρι. Οπότε σήμερα θα μας πάει λίγο αλλιώς, μορτίλες. Την Τρίτη και 13 περίμενα εγώ να μου πάει η ζωή μου μπουρούχα. Ξέρω τα χάλια μας, παιδιά, τα ξέρω τα χάλια μας. Ωστόσο, πριν περάσω στο δίλημα, να δώσω τα φιλιά μου στην Ελευθερία που μου στέλνει πράγματα που δεν θέλω να δω πραγματικά, γιατί είμαι εγώ λίγο κλασομπανιέρα. Γεια σου, λέει Γιάννη, δες τι είδα σήμερα στις 5.30 το πρωί στον ουρανό στο Montgomery της Αλαμπάμα και μου δείχνει ένα κομίτι, ένα κακό χτυκιό, ένα πράγμα περίεργο. Δεν τα θέλω να τα βλέπω αυτά, δεν τα θέλω, σκιάζομαι κι εγώ. Κλείνει η παρένθεση, τα φιλιά μου και στην Άννα που μόλις έστειλε. Και τώρα ήρθε η ώρα για το καυτό δίλημα της ημέρας. Να πέσουν τα σήματα.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Αχ, αυτό το χάλι με τρελαίνει και με διχοτομεί. Το σημερινό δίλημα λοιπόν για μένα δεν είναι καν δίλημα και θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Θα μπορούσες να περάσεις μία ολόκληρη μέρα μόνο στο σπίτι, ναι, ναι, κατευθείαν ναι θα σου πω, χωρίς να δεις ή να μιλήσεις σε κάποιον ή δεν θα μπορούσες? Αχ, τον παράδεισό μου μόλις περιέγραψα. Να μην ακούσω και να μην μιλήσω άνθρωπο, να μην με νευριάσει κανένας, να μην μου γίνουν τα νεύρα κρόσια. Γιατί να θέλω να δω άνθρωπο? Αρχικά ποιον να δω? Σε δημόσια υπηρεσία? Να πάω στο σούπερ μάρκετ? Ποιον, εξήγησε μου. Στο δρόμο, στην κίνηση που δεν προχωράνε και σου ρίχνουν κεφάσκελο? Γιατί, γκόμενα, χειρότερα θα σε κάνει. Θα σε έχει απατήσει, έχει κερατώσει, θα πεις γιατί και πώς, αναρώτησε μετά διερώτηση. Οι άνθρωποι φέρνουν γυρατιό στην ψυχούλα. Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα και τα μυαλά στα κάγκελα. Άκουσε με, ο άνθρωπος λέει είναι φύση κοινωνικών και μετά είναι φύση νευρασθενικών, άμα είναι κοινωνικό. Λοιπόν, περιμένω και τη δική σου την άποψη, έτσι. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Θα μπορούσες εσύ να περάσεις μια ολόκληρη μέρα σπίτι μόνο σαν το Κωνσταλέξι σου ή δεν θα μπορούσες? Κάτσε και μέτρα λοιπόν, μας λέει ο Πάνος ο Κιάμος. Αχ, παιδιά, πολύ μίλησε, είχα πάρα πολύ ένταση τώρα. Κάτσε και μέτρα πόσες εικόνες. Εντάξει, ας τα πει ο Πάνος καλύτερα.

0: Τα κολλασμένα.
1: Ωραιότατη καντάδα από τον Απόν, γιατί σε έχω στα ρομαντικά και τα ωραία. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8, 3 ώρες βοήθειά σου. Τι έχει να γίνει? Βέβαια τα καλύτερα έρχονται, γιατί σου έχω παιχνίδι τη σκάλα του Μιλάνου με δωράρα για σένα και το δικαστήριο του Γιάννη που θα δικάσω και πάλι θα πάρεις και δώρο για το πρόβλημά σου. Επίσης και επιπροσθέτως, πολλά πολλά φιλιά να δώσω στον Αντρέα, την Ατάσα, την Ντούλα, την Έλενα, την Άννα και το Χρήστο που μόλις μου έστειλε. Γεια σου Γιαννάρα, γεια σας παιδιά. Και μιας και σήμερα είναι Τρίτη και 13, αυτό περιμέναμε. Ξέχασα να μιλάω, το τελείωσε. Αυτό περιμέναμε για να είναι μπουρούχα η μέρα μας. Έχω να σου πω κάποια πράγματα που σήμερα δεν πρέπει να τα κάνεις για να ξορκίσεις το κακό. Άκου τώρα την κουλαμάρα. Μη στείλεις, λέει, μήνυμα σε πρώην. Αυτό είναι ούτως ή άλλως. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή δεν στέλνεις σε πρώην. Είναι δεδομένο αυτό. Δεύτερον, μην κόψεις αφέλειες. Γιατί να κόψεις αφέλειες, ούτως ή άλλως. Τρίτον, μην παίρνεις, λέει, μεγάλες αποφάσεις στη ζωή σου. Ναι, σήμερα περίμενα να τις πάρω τις αποφάσεις. Μετά, λέει, μην πας να αναλύσεις το it's complicated. It's complicated δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Δεν το αναλύσω κιόλας. Και τελευταίο, μην μπεις. Αυτό είναι πολύ σωστό. Τι άλλο μπορεί να πάει στραβά? Γιατί το σύμπαν ακούει και σου λέει, τι είπες, φουκαράκο, τι άλλο μπορεί να πάει στραβά? Τώρα θα δεις και θα βρεθείς στον Ευαγγελισμό μετά ή στο ΚΑΤ. Αυτά είχα εγώ να πω σαν συμβουλές και έχω να αφιερώσω τραγουδάρα διανόητη από Γιάννη Πλούταρχο. Να το τραγουδήσω και λίγο. Στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Είναι και η διευθυντριά μου στο στούντιο αυτή τη στιγμή, θέλω να ξέρετε. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μένα. Σας αφήνω και σε λίγο πάλι μαζί σας.

0: Αχ, τι ωραία, τι ερωτικά, τι ρομαντικά που είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες. Τρίτη και 13 σήμερα, μιλάμε για σοβαρή γκαντεμιά. Βέβαια, ξαναλέω, τις άλλες μέρες τι κάναμε, τρέχαμε στα λιβάδια, Χάιντι παρέμε την ασπρούλα. Όχι, μπουρούχα ήμασταν και τις άλλες μέρες, μπουρούχα είμαστε και σήμερα. Ωστόσο, μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί για να ανεβάσουμε το κέφι. Η κίνηση στους δρόμους είναι αδιανόητη. Σε λίγο θα ενημερώσω, αλλά επειδή το βίωσα σήμερα, παιδιά, και πραγματικά λέω, θα αφήσω τα κοκαλάκια μου στον κυφίσω. Εδώ θα με βρούνε με μια κολυβόπιτα και ένα κονιακάκι. Σε λίγο θα τα πούμε και τα της κινήσεως, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, να δώσω πολλά φιλιά στην Αλέκα. Το Αλέκα μου αρέσει, με ανεβάζει. Και στην Τζίνα, η Τζίνα, η Τζέφη, η Τζέση και η Τζούλια, η οποία μου λέει ότι είναι στον Πειραιά και μου στέλνει και μια φωτογραφία. Χαμός γίνεται και εκεί πέρα. Και μου λέει, θα ήθελες να πάρεις ένα πλοίο να φύγεις μακριά. Μόλι και μακριά και εδώ, τέτοια χάλια θα έχει. Τέλος πάντων, σήμερα είμαι λίγο μίζερο, θα σου πω γιατί. Έκανα το λάθος και πριν έρθω στην εκπομπή, έφαγα μια πιατούγκα να με μακαρόνια με κοιμά και είμαι τώρα και γλουτοσέρνομαι. Μην πω κολοσέρνομαι, καταλαβαίνεις. Είμαι τώρα να με κλαίνει ρέγγες. Θα ανέβω όμως σιγά-σιγά, θα ανέβω και θα γίνει πανικός. Πριν περάσω σε διαλυματάκι, ωστόσο, θέλω να σου πω κάτι που θα σε ενθουσιάσει. Γιατί το Σουπλίν σε προσκαλεί την Παρασκευή 16 και Σάββατο 18 Οκτωβρίου σε ένα πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο, για να ανακαλύψεις τη νέα σειρά, κάτι γιατί είναι γαλλικό αυτό, Σουπλίν Parfum de l'Ange. Μάλλον, ναι, Σουπλίν Parfum de l'Ange. Οπότε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα θα έρθεις να παίξεις στο διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσεις πλούσια δώρα και να αφαιθείς σε ακαταμάχητα αρώματα που σε ταξιδεύουν. Τάπα όλα, τάπα, εξαιρετικά. Δύο λεπτάκια θα λείψω, δύο λεπτάκια, κάνε τις υπομονές σου και επιστρέφω με παιχνίδια, με δώρα, με επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη, όλο δικό σου.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
1: Σου είπε δηλαδή, ναι. Σε χωρίζω, γιατί...
4: Με πλάκωσες.
1: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλει και φωτογραφία.
0: Αναβίση και Νίκος Καρβέλας. Έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, στο Ιόνιο δεν έγινε και κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Αναβίση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
5: Μου κρατάτε την τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή τι να πω.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
7: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία. Κάτι

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα από σκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

εδώ είμαι, εδώ είμαι στην πιο ωραία παρεούλα. Στο ρυθμούλι μας, ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι εδώ στη Λοβάτης μέχρι και τις 8 για να περάσεις το πιο ωραίο απόγευμα. Όχι, γιατί σήμερα, πέραν του ότι είναι Τρίτη και 13, βρόχα, διανόητη βρόχα. Τι θέλει πια κι αυτό. Και αύριο πάλι βρόχα θα έχει. Την Κιβωτό του Νόε θέλω. Φέρτε μου μια μανταλένα για να δείτε πώς πονώ. Η Κηφισίας χωρίς βάρκα δεν περνιέται, να το ξέρεις. Υπομονή και κουράγιο, αλλά κυρίως υπομονή. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας λυπήθηκε κανείς. Σε λίγο θα ενημερώσω αναλυτικά για την κίνηση. Και για να απαλύνω τον πόνο σου, υπενθυμίζω ότι έχω υπερπαιχνιδάρες. Πρώτη, η σκάλα του Μιλάνου. Βγαίνεις, τραγουδάς και κερδίζεις δωράρα. Δεύτερο, το δικαστήριο του Γιάννη. Μου στέλνεις τα νεύρα και τον πόνο σου. Σταλίνω και παίρνεις και δώρο. Τι άλλο να κάνω πια για εσένα. Εγώ τα πάντα και την ψυχή μου και το βρακί μου να δώσω. Κάνε και σε κάτι για μένα, ένα μηνυματάκι να μην νιώθω μόνος. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Παιδιά, τι λάθος ήταν αυτό που έκανα και έφαγα το μακαρόνι με κιμά. Δεν καταλαβαίνεις τι έχω πάθει. Το στομάχι μου χορεύει καστανιέτες. Τώρα είναι μέσα κάποια Μανολίδου, μαέστρο, συμφωνική Τπάλδου. Συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα σωματικά και εντερικά. Ξεματιάστε, γιατί δεν είμαι εγώ στα καλά μου σήμερα. Και Τρίτη και 13, να χαθεί να χάνετε. Ωστόσο, πώς θα φτιάξει το γέφι. Σου έχω Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ, αγαπημένε μου ακροατή. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου και έρχονται τα καλύτερα. Πάμε λίγο.

0: παγκόσμιο φαινόμενο. Και το ρεμιξάρω με φαινόμενο είμαι εγώ που ακόμα σε αντέχω. Γιάννης Κατινάκης, μερακλωμένος θα έλεγε κανείς, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα σε έχω στα χεράκια μου να κουρνιάσεις κάτω από τις φτερούγες μου. Και θες να κουρνιάσεις, γιατί η βρόχα είναι αδιανόητη και η κίνηση σε επίπεδα που σου σπάνε τα νεύρα και τα ζωτικά τα όργανα στα κάνουν ζέπελιν. Ηρεμία, μάθε καλό ύπτιο γιατί σήμερα θα σου χρειαστεί. Η κυφυσίας μόνο με απλωτές μπορεί να την περάσεις. Και σε λίγο θα ενημερώσουμε και αναλυτικά για την κίνηση. Επίσης, να δώσω πολλά φιλιά στην Ελευθερία που με ξεμάτιασε κιόλας και παιδιά, για να δείτε. Όταν συνδυάζει το μορφιά και ταλέντο, τι γίνεται, μου λέει: έχω ένα μάτι ίσα με τον boy μου και είμαι ένα 85, έτσι, δεν με λέτε κοντό. Και τα φιλιά μου και στην Άντζελα που μου έχει στείλει μήνυμα. Γεια σου, Άντζελα. Και πριν περάσω σε break, θέλω να σου πω ότι έχει γίνει έρευνα. Ποιος τις κάνει αυτές τις έρευνες, ήθελα να ξέρα. Που λέει ότι οι καλύτεροι στα φιλιά έχουν γεννηθεί Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Δεν έμεινε και τίποτα. Εγώ ξέρεις ποιον ζηλεύω. Τον ερευνητή ζηλεύω, γιατί σου λέει τώρα αυτός: εγώ θα κάνω έρευνα. Ανοίγω Tinder τώρα και γίνεται χαμός. Πάω στα κλαμπ, γλωσσοφιλιέ, μεταλλάσσω σάλια και κορονοϊούς με όλους, για να δω και καλά ποιοι φυλάνε καλύτερα. Ωραία. Θα κάνω και εγώ μια τέτοια έρευνα. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει στο Viber μας, να είναι υποψήφιος. Θύμα. 6937-949-949. Περνάω σε διαλυματάκι, παιδιά, σας το ξαναλέω. Τα μακαρόνια αυτά με έχουν διαλύσει. Υδατάνθρακας μεσημεριάτικα δεν κάνει. Κάθε φορά που τρώω και το λέω: μην τρως, βρε ρημάδι, μην τρως. Πριν τη δουλειά. 2-3 ώρες πριν σέρνομαι σαν την μπουρούχο τη Σαμάρα βγαίνει από το πηγάδι. Λοιπόν, διαλυματάκι, να πάω να πιω μια σόδα, κάτι δεν ξέρω, ένα κόνιο και επιστρέφω. Τα φιλιά μου και στη Βάσκια που μόλις έστειλε και στην Γεωργία. Γεια σου, Τζόρτζια.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.

0: Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by D. Χορηγή της βραδιάς. Superbed και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
7: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινές μπριζόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
3: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
2: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
3: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
2: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
2: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμ. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

Τη παίρνω λοιπόν όλη την ευθύνη και εγώ και ο Σταν και μπράβο, γιατί έτσι είναι τον Ντόμπρο και το Τίμιο. Άμα έχεις κάνει την μπουρούχα σου να λες έφτεξα, γιατί όμα λες έφτεξα δείχνει ότι έχεις γενναιότητα. Τι φιλοσοφική μπουρούχα λέω τώρα, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, Γιάννης Κατινάκης και σε υποδέχομαι και πάλι στην πιο ωραία παρεούλα, στην παρεούλα του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αλλά θα ακούσεις και ενημέρωση, βεβαίως, γιατί είμαστε και μια βαθιά ενημερωτική εκπομπή. Μάλλον, θα δείξει. Για την κίνηση πάντως εγώ τώρα θα πω και για να δούμε τι έχει να γίνει. Ωχ, Παναγιά μου, να τον δω το χάρτη. Κοίτα, να βάλουμε τα δεδομένα. Τρίτη και 13 είναι. Καλά τα πράγματα δεν θα πάνε. Εδώ δεν πηγαίνουν καλά τις άλλες μέρες. Θα πάνε σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Η τύχη μας είναι μαύρη ούτως ή άλλως. Καρδιά μου βλαμμένη πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Βρέχει κιόλας σήμερα, οπότε. Ναι. Αναμενόμενο, παιδιά. Αναμενόμενο. Εγώ έχω να σας πω ότι πήγα από Μοσχάτο Ηράκλειο και έκανα 3,5 ζωές. Πήγα άνθρωπος και έφυγα χελώνα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, τα πράγματα είναι απέσια. 55 λεπτά έκανα. Όπως και τώρα είναι κατακόκκινος ο Κηφισός. Τα έχουμε πει σαν αιμορροίδα, σαν αιμοπετάλιο. Υπολογίζω να φεύγεις από εκεί λίγο μετά την κηδεία σου. Σαν πνεύμα πια που θα αιωρείσαι και δεν θα χρειάζεται να είσαι στο δρόμο. Αντίστοιχα και για την Αττική Οδό. Καλά η Κηφισία σήμερα το έχει παρακάνει. Και έχει πάρα πολύ θράσος, θέλω να σε ενημερώσω. Από εκεί πέρα δεν φεύγεις ούτε σαν πνεύμα. Έχει τελειώσει εκεί πέρα. Τα κοκαλάκια σου τα αφήσεις με μια κολυβόπιτα και ένα κονιάκ. Καλά, η Μεσογείο, ναι. Καλά δεν τη λες, αλλά δεν τη λες και αυτό το κακό το χάλι της Κηφισίας. Και για να δω και στο Βύρονα, παιδιά. Και στο Βύρονα. Τι γίνεται, πάλι στον Πειραιά μεταξύ. Με τσακίζει που έχει κίνηση στον Πειραιά. Δεν καταλαβαίνεις, χάνω τα μυαλά μου. Τι πάτε και κάνετε στον Πειραιά, μπαίνετε στα πλοία, είστε ψυχοπαθείς άνθρωποι. Πηγαίνετε τουλάχιστον που δεν έχει, στα γλυκά νερά που είναι άδεια. Στο Γέρακα, στην Ανθούσα, στα Βρυλίσια. Τι πάτε και κάνετε στον Πειραιά. Λοιπόν, παιδιά, χαλιά μαύρα. Και ποιο είναι αυτό ο δρόμο που δεν τον ξέρω ποτέ, η Ποσειδόνος είναι. Ένα που είναι εκεί πέρα κοντά στον άλυμπο. Η Ποσειδόνος πρέπει να είναι. Χάλια είναι κι αυτή. Ελπίδα δεν υπάρχει πουθενά. Κουράγιο, γιατί σίγουρα θα προλάβεις και τις 3 ώρες εκπομπής και να σε ενημερώσω ότι σε λίγο θα παίξουμε. Στο αμάξι θα είσαι 100%. Α, και να πώς κολλάει τώρα και το επόμενο τραγούδι. Δεν φεύγω, μας λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, ούτε εσύ θα φύγεις. Μόλις μου στείλε μήνυμα με διευθυντριά μου, ελπίζω να μην με βρίζει. Δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί. Πάνω εδώ τη μου στείλε η πολύ αγαπημένη μου διευθύντρια και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Έχω βαριστομαχιάσει, Ζωζεφίν. Άστα να πάνε, μη τα ρωτάς. Αλλά γίνομαι πάντα καλά όταν είμαι εδώ στο ρυθμό 949, γιατί ακούω μόνο επιτυχίες, ανεβάζω το κέφι μου και δεν παράνε κάντε μου μέρα σήμερα, μαυρόγατα. Δεν μας σκιάζει φοβέρα τα καμιά. Θα την περάσει. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, παιδιά, τελείωσε. Σήμερα με το βαριστομάχι δεν μπορεί να αποδώσει ο άνθρωπος το μοντέλο Γιάννης Κατινάκης. Ξεματιάστηκε, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μου φέρει μία σόδα στο στούντιο. Δεν ξανατρώω πριν την εκπομπή ποτέ των ποτών και ζαμέ των ζαμών. Λοιπόν, συνεχίζω όμως, γιατί έχω συγκλονιστικά νέα και έρευνες, γιατί εφευρέθηκε νέο κρεβάτι που, αχ, εξαιρετικό Παναγία μου, που χωρίζει αυτόματα το ζευγάρι όταν ο ένας αρχίζει και ροχαλίζει. Σε πιανού τα πόδια να πέσω να τα φιλήσω? Τι εξαιρετική ανακάλυψη είναι αυτή, ειδικά για μένα που είμαι και παράξενος άνθρωπος και δεν κοιμάμαι ούτως ή άλλως με κανέναν, γιατί μου σπάνε τα νεύρα. Επίσης, γιατί να κάνεις κάτι που σκοτώνει τον έρωτα? Δηλαδή, κοιμάζεις το ίδιο κρεβάτι. Αρχικά υπάρχει γύρας, γιατί θα θέλει να σε πάρει αγκαλίτσα ο άλλος, το κουταλάκι, θα βρωμάει μετά για να σου του μέσα στο βράδυ, θα κλωτσάει, θα χορεύει μισή καστανιέτα, θα χορεύει ένα καρσιλαμά και θα ροχαλίζει. Απει κροταλία, τι θα γίνει? Βόα πια, για το όνομα του Θεού. Εγώ θα χαλαρώσω, αυτό είναι ύπνος. Αυτό, α πούμε, σε συνδέει με τον άλλον, α πούμε, εξάπτει κάτι ερωτικό. Όχι, λες, τι θα γίνει? Βόηδα, κλαχρά, χρου, χρά. Δουλεύουμε το πρωί, τέλος πια. Ενώ η κρεβατούγκα εξαιρετική με το που ακούσει το πρώτο χρουκ, σου λέει, τζάσε, φύγε από εδώ, πήγαινε στη σερβάντα, σαλονοτραπεζαρία και άσε με μένα μόνο μου να κοιμάμαι. Μπράβο και συγχαρητήρια. Αυτές είναι οι σωστές, οι ωραίες, οι εφευρέσεις. Βλέπω λοιπόν τι. Α, συγγνώμη, έχω και άλλα μηνύματα και στο Viber. Καλησπέρα στη Βασιλική και το Γιώργο. Εγώ περνάω σε Δήμο. Σε Δήμο Αναστασιάδη πήγα να πω. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Βλέπω Αναστάσιο Ράμο και λέω Δήμο Αναστασιάδη. Φωνές, ακούω φωνές. Αναστάσιος Ράμος λοιπόν. Για δυο μόνο μάτια και σε λίγο επιστρέφω με την παιχνιδάρα μας. Έρχεται η Σκάλα του Μιλάνου για να βγεις και να μου τραγουδήσεις.

0: Χαχαχ, βρενό τι άτιμε. Μας καψούρεψες και σήμερα και τα περνάμε. Τι ωραία και ρομαντικά και ερωτικά στο ρυθμό 949. Και ό,τι ερωτικό είχες, αποχαιρέτε το, γιατί ήρθα εγώ τώρα, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα. Να σε βάλω στην τάξη και να σε επαναφέρω στα δικά μας. Γιατί είναι και η ώρα και η στιγμή να παίξουμε. Θέλεις να παίξουμε? Βεβαίως και θέλεις. Γι' αυτό θα καλέσεις τώρα στο 210-6835-722. Γιατί έρχεται ο Ελοταχός και με φορά η σκάλα του Μιλάνου που θα βγεις, θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις και το δώρο σου, έτσι. Αντικειμενικά, μέχρι τώρα δεν έχει χάσει κανένας. Είμαι πάρα πολύ καλός μαζί σας. Το μόνο που θέλω είναι να σπάσουν οι γραμμές και επαναλαμβάνω, 210-6835-722, με καλείς τώρα, βγαίνεις, τραγουδάς και κερδίζεις το δώρο σου. Και όσο εσύ με καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι Μάλτα is calling. Η Μάλτα σε καλεί και ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το νησί των υποτών. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, μπαμ μπαμ, το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μια πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις από τα ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφνερη νυχτερινή ζωή, night clubbing βέβαια. Βεβαίως. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου από το Aegean App. Για να δω τι γίνεται. Παίρνετε, παράπονο δεν έχω. Θέλω κι άλλα τηλέφωνο όμως. Δώρο θα πάρεις. Σε παρακαλάω. Είναι σωστά πράγματα αυτά? 210-6835-722. Αναμένω, αναμένως και επιστρέφω με ακροατή.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Είμαι έξαλλος.
3: Όταν είμαστε και μας φτιάχνετε τα δόντια, γιατί μας φτιάχνετε την κουβέντα ενώ μας έχετε βάλει το ματσούκι στο στόμα? Και με ρωτάς κάτι. Εσύ δεν μου βάλες ρε φίλε το σουλίνα.
2: Μόνο θέλω να μιλάνε.
3: Πώς πέρασες στο Παρίσι και εγώ έχω το σουλίνα μέσα στο στόμα? Τι σαντισμός είναι αυτός ρε φίλε? Για πες πως ήταν, πήγατε στη Στούνη το κρασάρι.
2: Για να μην λες ότι δεν λέμε και για Γκυλφόιλ.
3: Τα νέα είναι ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζουμε την ανάκλησή της.
4: Ετοιμάζεται να γίνει αντικατάσταση.
2: Ποιος να είναι?
5: Και θα είναι τόσο λαμπερός όσο η Κίμπερλι?
4: Αυτό αποκλείει.
6: Το Ντέο Τζέιμς.
4: Αγάπες. Τέτοια χαρά δεν κάναμε.
3: Αγάπη παραλίγο να πεις μαλάκες.
7: Καλημέρα.
3: Έλα καλημέρα.
7: Γεια σου,
3: γεια σου, Μαρία! Μαρία, γιορτάζει 15 Αύγουστο ή 21 Νοεμβρίου?
7: Πότε είναι η 21?
3: 21 Νοεμβρίου.
7: Ωραία, 15 Αύγουστο.
3: Είσαι δικιά μας, μας γλέτσες περίφημα.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη.

0: HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Επέστρεψα στην παρεούλα σου. Εδώ είμαι και πάλι. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα ήρθε η στιγμή. Μεγάλη στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις, να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου και να πάρεις δωράρα από την Pizza Fan. Και συγκεκριμένα, δύο πίτσες high protein από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι στη γραμμή να με περιμένει. Παράπονο δεν έχω και σήμερα πήρατε πάρα πολύ. Και σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Και καλησπερίζω τη φιλούλα μου. Γεια σου, φίλη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Άρρωστη, κρυωμένη είμαι.
0: Μη με κολλήσεις.
1: Αλλά εντάξει.
0: Μη με κολλήσεις, πήγα να πω. Τέλειο.
1: Ναι.
0: Με ζητάνε και το πλανητάριο. Λοιπόν, πώς σε λένε? Ναι.
1: Με λένε Δανάη από τον Πειραιά.
0: Από τον Πειραιά. Κάτω στον Πειραιά,
1: ναι.
0: Στο λιμάνι. Και μάτια βουρκωμένα θα μπορούσες να μου πεις το τραγούδι. Λοιπόν. Τι γίνεται εκεί πέρα στον Πειραιά, γιατί έχει τόση κίνηση και βλέπω ότι είναι κατακόκκινη η δρόμη? Στείνεται κάποιο event, κάποιο party?
1: Πάντα γύρω από το λιμάνι πάντα έχει πολλή κίνηση. Οποιαδήποτε εποχή, δεν ξέρω γιατί.
0: Είσαστε μερακλείδες εκεί πέρα στον Πειραιά και έχετε και ωραίο κεμπάμπ, θέλω να σου πω. Μπέρακτο.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: μπερακτάρι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι τώρα το κεμπάμπ που έχει εκεί πέρα στον Πειραιά, ρε παιδί μου, να πούνε από τα παλιά τα χρόνια.
1: Από τα παλιά. Ο Καράμπαμπας.
0: Ο Καράμπαμπας. Ο Καράμπαμπας. Το καλύτερο κεμπάμπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου. Are you ready to sing for me?
1: Ναι, όσο μπορώ.
0: Να δεν είσαι ότι πήρες τηλέφωνο, δεν γίνεται να μην είσαι έτοιμη, με ρίχνεις τώρα.
1: Όχι, βέβαια, όχι. Θα τραγουδήσω μια χαρά. Ελπίζω να αντέξει.
0: Θα δούμε αν θα είναι μια χαρά. Το δούμε. Μην προτρέχεις. Και τρία και δύο και ένα και...
1: Να ρωτήσω, μπορώ να πω μόνο το ρεφρέν ή όλο?
0: Λυπήσουμε, έχω φάει και τα μακαρόνια πριν και δεν είμαι καλά.
1: Θα πω μόνο το ρεφρέν και θα έχω και... Έτσι, μπράβο, γι' αυτό ρωτάω.
0: Ναι.
1: Και θα έχω και βοήθεια. Θα το πω μαζί με την κορούλα μου εδώ πέρα που περιμένει.
0: Τότε είστε οι δυνικήτρες, θέλω να σου πω.
1: Έτσι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Ηλέκτρα μου?
0: Γεια σου, Ηλέκτρα!
1: Γεια σας!
0: Τι θα μου πείτε, λοιπόν?
1: Αγάπη υπερβολική από Βύση.
0: Πείτε το εσείς, γιατί Βύση δεν βλέπω να το ξαναλέει.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Κάνει και προθέρμανση.

0: αρρώστια μου.
1: Και την αρρώστια θα πεις.
0: Όμως είμαι και άρρωστη, αρρώστια μου, αρρώστια μου.
1: Αδερφές Μέρη και Μιράντα Δήμα θα πω εγώ. Για να μην πω τις Κανονίδου και δείξω την ηλικία μου την πραγματική.
0: Όχι, θες, πες, δεν πειράζει.
1: Για να δούμε πώς τα επήγατε. Τι γίνεται καλά. Τι να κάνω, μου πουλήσατε σχέση μάνα κόρη. Στο συνέστημα με χτυπήσατε, κάνετε και το ντουετάκι το ωραίο. Δύο πίτσες high protein από την Pizza Farm είναι δικές σας. Και να σας πω και κάτι.
0: Μία εγώ, μία η κόρη.
1: Μία εσύ, μία η κόρη, να φάτε να καρδαμώσετε. Θα σηκώσω και άλλη γραμμή που παίρνει τώρα, να ξέρετε, γιατί έχω κέφια.
0: Μπράβο, καλά κάνεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολλά πολλά φιλάκια αγαπημένες μου, θα σας στείλουν μήνυμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, γεια.
1: Γεια σας και πέρασα σε επόμενη γραμμή, βοήθειά μας, γεια.
2: Γεια.
1: Πόσο χρονών είσαι εσύ?
2: Πόσο με κάνεις?
1: Όχι εντάξει, δεν είσαι 12 όπως περίμενα.
2: Όχι εντάξει, είμαι 30.
1: Α, και πάλι και τα πολύ μεγαλύτερη μου.
2: Α.
1: Θες τις πίτσες?
2: Τι θέλω.
1: Ναι, θα συμφωνείς λοιπόν με αυτά που λέω, ε?
2: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν με παίρνει να κάνω κι αλλιώς.
1: Δεν σε παίρνει τώρα. Πώς σε λένε, αγαπημένη?
2: Κατερίνα.
1: Κατερινιό, λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις?
2: Θα σου τραγουδήσω Θοδωρή Φέρη.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ποιο?
2: Το είπε.
1: Α, μ' αρέσει. Είναι και επιτυχία του ρυθμού 949.
2: Βέβαια.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Ναι.
1: Να σε ακούσουμε. Μην αναστενάζεις. Περίμενε. Εγώ θα αναστενάξω. Είμαι και εγώ για να τις αναστενάρεις εδώ πέρα. Εσύ είσαι για να τραγουδήσεις και εγώ για να αναστενάξω.
2: Ωραία, εντάξει, συμφωνώ.
1: Φύγαμε λοιπόν να σε ακούσουμε.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονά, θα πονάς. Είπες και τι δεν είπες. Όσο θα γυρίζει η γη, είπες θα είμαστε για πάντα μαζί. Είπες ψάχνω γελικά για να βρω αν υπάρχει και κάτι που να μην το είπες. Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
1: Μία ερώτηση γλωσσολογικής φύσεως είναι.
2: Βεβαίως.
1: Το γελικά τι σημαίνει, σε ποια διάλεκτο?
2: Γελικά.
1: Ναι, έξω ένα γελικά και γυαλικά και κρίσταλα Ιωνία.
2: Γέλαγα λιγάκι γι' αυτό.
1: Για να δούμε πώς τα πήγες. Συγχαρητήρια, αγαπημένη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan είναι και δικές σου.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Πολλά πολλά φιλάκια σου στέλνω.
2: Πολλά φιλάκια, χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σου.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, να ξαναπάρεις τηλέφωνο να ξαναπαίξουμε.
2: Εννοείται, φιλάκια.
1: Φιλάκια φίλοι μου, και πριν περάσω σε Νίκο Κονομόπουλο και ένοχο κορμί, θέλω να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας χιορτάζει τα 30 της χρόνια, σαν τη φίλη που παίξε τώρα, με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway, εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις βεβαίως. Και τώρα, ναι, λύκνισε το τέλεχο κορμί σου και κούνατο, σπάστο. Κι εγώ θα σου πάρω άλλο. Νίκος Οικονομόπουλος με ένοχο κορμί. Δυνάμωσε, δεν σε σταματάει τίποτα και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Μουσά 090 ήμουνα τώρα, λίγο το παράκανα νομίζω.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
3: Rodion τι?
4: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το
5: Σίμπα. Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
10: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
11: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
12: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
13: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
12: Και... τουμπανό!
13: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
12: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
14: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
12: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
14: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
12: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410

0: ότι είναι
1: η ιδέα της χρονιάς.
2: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Καλό γαϊδουρό, δεν

καλός, τα μου καλ. Παιδιά, πνίγηκα μισό λεπτό. Ποιος με έχει ματιάσει, Παναγία μου και Χριστέ μου. Όντως σήμερα 3 και 13, γκαντεμομέρα, τι μαυρόγατα, κατσικομέρα είναι αυτή. Γιάννης Καθινάκης λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα με στα αυτάκια σου να με χορτάσεις. Και υπενθυμίζω ότι σε λίγο έρχεται με φόρα το δικαστήριο του Γιάννη που μου στέλνεις τα προβλήματά σου, τον πόνο και το σπαραγμό σου στον Λινό και παίρνεις και δώρο. Κατάλαβες τώρα πόσο γαλαντόμοι είμαστε. Ήδη έχω δει αρκετά προβλήματα. Μ' αρέσουν όλα, παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω ποιον από το διαλέξω. Λοιπόν, αν κάποιο καινούριο με εντυπωσιάσει, μπορεί να είναι και το επικρατέστερο. Κανείς δεν ξέρει. Έχουμε δύο τραγουδάκια ακόμα και συγκεκριμένα Θοδωρή Φέρη και Πέτρο Ιακωβίδη. Και τα μηνύματα τα περιμένω στο Viber μας 6937-949-949. Για κάποιο λόγο τώρα ζεσταίνομαι. Δεν είναι normal αυτό. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Ζω έρημο Σαχάρα, South Africa νιώθω. Ωχ, Παναγία μου, λοιπόν. Έρχεται και καυτός ο Δωρής Φέρης. Δεν θα γλιτώσουμε με τίποτα. Εσύ απλά δυναμώνεις την ένταση και ακούς ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες και τι δεν είπες. Ναι, ας τα πει ο Θοδωρής καλύτερα, ναι, όντως.

0: Αχ, Πέτρο μου, Πέτρο μου. Πέτρος Ιακωβίδης στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μισό λεπτό, παιδιά. Έχει μπλεχτεί το καλώδιο. Εντάξει. Όλα καλά. Είμαμε. Πολύ γούρικη μέρα σημερινή. Σε ποιον θα φέρω να τη γάνει τεφάλι στο κεφάλι, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Και τώρα υποσχέθηκα ότι έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που θα σου λύσω το πρόβλημά σου και έχω βρει συγκλονιστικό πρόβλημα σήμερα. Όλα ήταν τέλεια, την κρατάω καβάτζα για άλλες μέρες να ξέρεις, αλλά δεν μπορούσα να μην πω αυτό. Για να πέσουν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε παρδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 13 και ορκίζομαι και εγώ. Λοιπόν, μου έχει στείλει φίλη, δεν θα πω το όνομά της και θα καταλάβετε γιατί δεν θα το πω. Θα τη λέω Αμερσούδα. Μου έστειλε λοιπόν η αγαπημένη Αμερσούδα. Γιάννη, είσαι σούπερ τέλειος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. 4,5 χρόνια λέει είμαι με το αγόρι μου, συγκατοικούμε τα 3,5. Ήταν να παντρευτούμε φέτος, αλλά το αναβάλαμε λόγω κάποιων θεμάτων που είχαμε και το κερασάκι στην τούρτα είναι το εξής. Έχω αλλάξει δουλειά από. Δεν θα πω και το μήνα. Από τον Μάρτιο. Είμαι λέει τόσο πολύ ερωτευμένη με το μάνατζέρ μου στη νέα δουλειά, ο οποίος είναι και 32 χρόνια μεγαλύτερός μου. Μορπός είναι αυτός, 100 χρονών είναι. Πού πήγες και σχερωτεύτηκες? Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάποιος ενθουσιασμός, αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται. Για πες μου τι να κάνω. Το πρόβλημα λέει είναι ότι η δουλειά είναι και σου. Αλλά 30 είναι αυτή. 62 χρονών, 30 χρονών πήγες και ρωτεύτηκες. Δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω. Είμαι εδώ για να δώσω λύσεις. Τι έλαξε και Παναγία. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Εσύ πήγες στη νέα δουλειά, έτσι. Είδες τον 62χρονο μάνατζερ σου, το όνομα της Αγίας Τέκλας, τον καψουρεύτηκες, λες μήπως μου περάσει στην αρχή, γιατί έχω και τον άλλον τόσα 5 χρόνια είμαστε μαζί, συγκατοικούμε, κάνουμε ράνομα, πάμε για γάμο. Και τι να κάνω τώρα που δεν μου φεύγει η καψούρα για τον μάνατζερ τον 62χρονο, έτσι. Άκου τώρα να δεις φίλη. Δεν θα σου πω τη λύση που περιμένεις να σου πω. Δηλαδή, παράτησε τον, γυρνά στον άντρα σου, κανέρανε. Γιατί πρόσεξε να δεις. Η ζωή είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη και ο έρωτας είναι μια κεραμίδα που δεν την καταλαβαίνεις ποτέ έρχεται και το καρούμπαλο είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορείς να αρνηθείς ή να δεχτείς τον έρωτα. Δεν έχεις τον έλεγχο και την επιλογή στον έρωτα. Απλά έρχεται και είσαι έρμεό του. Όταν φυσικά δεν βλάπτεις κάποιον, θα μου πεις. Θα βλάψω το αγόρι μου που θα τον πληγώσω. Ναι. Εντάξει, όταν συνάπτουμε μία σχέση με έναν άνθρωπο, δεν υπογράφουμε κάποιο συμφωνητικό, μία σύμβαση ότι θα είμαστε μαζί μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Δηλαδή, θα φάω τα κολυβά σου και εσύ τα δικά μου. Θα πιούμε και ένα κονιακάκι, σνίμιν. Όχι. Τα πράγματα μεταβάλλονται στη ζωή. Γνωρίζεις κάποιον, ερωτεύεσαι, θες, ταιριάζει, συνδέεσαι, σου φέρνει μοίρα κάτι άλλο. Λες, τι θα κάνω τώρα. Θα μείνω δέσμια για τα πρέπει ή θα κάνω αυτό που θέλω. Ήταν κάνω άστατη ζωή, ρίτε σακελαρίου. Εγώ πάντα θέλω να ακολουθάμε την καρδιά μας οι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι. Όλοι πληγωνόμαστε και μας πληγώνουν και θα πληγώσουμε άθελά μας. Το θέμα είναι να μην έχουμε πρόθεση να πληγώσουμε. Τι να κάνε, τι προτείνεις? Να αρνηθείς έναν έρωτα και να υποφέρεις και να κλαίεις και να κόψεις τη μέση ένα συνέστημα για να συμβιβαστείς με κάτι που αυτή τη στιγμή δεν σε καλύπτει? Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Πάρα πολύ. Θα μου πεις, είναι και λεπτή η θέση μου. Τι θα πω στο αγόρι μου? Τον έχω συνηθίσει και αυτόν. Τον αγαπάω, δεν θέλω να τον πληγώσω. Προσέξω όμως. Υπάρχει μια πίτα και ένα σκύλο. Δεν γίνεται. Ή ο σκύλος θα πεινάσει ή κάτι θα φύγει από την πίτα. Πρέπει να διαλέξεις εκεί πέρα. Πώς θα το πεις, πότε και με τι τρόπο. Έχω να πω εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα να πας με το μάνατζερ. Τον 62χρονο, γιατί να σου πω κάτι. Και μάνατζερ είναι και να σου πω ότι έσφα και την καψούρα και τι ωραία, τι καλά. Έχεις δίκιο, μου λέει πως τα λες είναι. Μωρό, εγώ το ξέρω, το έχω δίκιο, ποιος με ακούει. Να μας πούν τι ακροατές. Α, πρόσεξε όμως. Έχουμε θέμα, φίλοι. Έχουμε θέμα, Μερσούδα, έχουμε θέμα. Γιατί τώρα εσύ κερδίζεις δώρο, το γουαγκαμάμα. Πώς θα πας στο γουαγκαμάμα? Μην καταλάβει ο άλλος τίποτα και κλείσω εγώ σπίτι. Αν δεν τα είχε σκεφτεί η Αμερσούδα. Μα αμάν, δεν ξέρω τι λέω. Στέλνει η Αμερσούδα. Ξέρεις τι, πήγαινε με τον άλλον στο γουαγκαμάμα. Πήγαινε με τον 62χρονο. Έχω εγώ να προτείνω. Μωρή είμαι και εγώ τσιτσιολή να σταματάω. Ωστόσο, εγώ θα το δώσω το γουαγκαμάμα και ό,τι βρέξει κατεβάσει. Γιατί έτσι έχει εξαιρετικά πράγματα και είναι πολύ ωραία έξοδος και για ζευγάρια. Θα μου πει εσύ είσαι ζευγαρωμένη παντού. Έχει λοιπόν δωρεπιταγή 50 ευρώ για ένα τραπέζι 2 ατόμων και θα διαλέξεις από μενού εξαιρετικό. Τρέχει λοιπόν το All You Can Eat Sushi προσφορά με νιγκύρι, χωσαμάκι, ουραμάκι, signature rolls και ένα side ανά άτομο. Και η προσφορά είναι διαθέσιμη στα γουαγκαμάμα Αιώλου και Φυσίας και Golden Hall. Τι θα κάνεις τώρα δεν ξέρω, έτσι όπως τα έκανες. Ναι, λέω, πήγαινε με το μάνατζερ μου. Τι να κάνουμε το έτσι που συγκινά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή είναι η φιλοσοφία η δική μου και σε φιλοσοφία περνάω. Φιλοσοφία μου και ένας και μοναδικός αγαπημένος και ύμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.

Πω, άγριος ο Γιώργος ο Κακοσέος, τεστοστερών και χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι και λέει τα πιο σωστά τα λόγια. Κάνε μας τη χάρη λοιπόν, και κάνε μου και εμένα τη χάρη να μείνει στην παρέα μου μέχρι και τις 8, γιατί ένας άνθρωπος μόνος μου είμαι, βλέπεις σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα, Τρίτη και 13, βροχή, κίνηση, μελαγχολία, έχω φάει και τα μακαρόνια που έχω βαρύνει, δεν είναι να με αφήσει, είναι να είσαι στην παρέα μου, να μου στέλνει τα μηνύματάκια σου, 6937-949-949, το Viber μας. Και παιδιά, επειδή περνάμε τώρα σε Άννα Βύση και Αιγαίο και έχει γίνει το σύστριγκλο, Αρμαγεδόν έχει γίνει με την Άννα Βύση. Κάθε μέρα, όπου και αν κοιτάξω, μια Άννα Βύση και ένα καρδέλα βλέπω. Γίνεται πανίκος. Βέβαια, δεν μπορείς να πεις. 54 χρόνια μετά είναι πάντα νούμερο ένα. Είναι η απόλυτη, ρε παιδάκι μου. Και με το Μαναφούκι και με τα Ουάκα θα είναι πάντα η νούμερο ένα. Και άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Επειδή τώρα ψάχνουν όλοι, ποια είναι τα κομμάτια της Βύση εκτός καρδέλα. Θα στα πω εγώ αρχικά. Πρόσεξε. Μόνη μου τα βράδια βγαίνω μόνη μου. Η αυτοβιογραφία μου. Μόνη μου τα βράδια μόνη κλαίω. Σχιζοφρένεια. Επίσης η αυτοβιογραφία μου. Πάλι έχω παρεστήσεις. Επίσης και αυτό. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Το κρεβάτι μου. Έχουμε το στα χρόνια της υπομονής δεν μας θυμήθηκε κανείς. Εκεί που έχει πόνο και σπαραγμό. Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει. Τελεία στη δική μου τη ζωή. Όσο έχω φωλή θα το τραγουδάω. Και το άλμπουμ το απαγορευμένο που έβγαλε το 2018 που είχε πάει στις Αμερικές. Και άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Είναι αυτό που έχει μέσα το... Μην πω τις τσούνες... Στην πυρά, έτσι λέγεται. Στην πυρά που έχει το κόντρα. Που το έχει πει και ο Λεπά. Το έχει πει το κόντρα εξαιρετικά στα αγγλικά όμως. And then you go, you leave me breathless and alone. Το κόντρα λοιπόν και όλο το άλμπουμ στην Αυστραλία λέει έχει πάει νούμερο 2 στα charts. Πέρασε και Taylor Swift και Ριάννα σε μια γωνιά και τρώνε τις κοιλώτες τους. Μόνο η Ριάννα, όχι Ριάννα, η Άριάννα Γκράντε πέρασε τη Βύση. Είδες. Ουδέν κακό, αμπηγές καλού που έλεγε και η Άτζελα. Άννα Βύση λοιπόν και Αιγαίο. Πάρε μας τα μυαλά, Ανούλα. Έτσι. Και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σου Στελάρα. Στέλιος Ρόκος στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Επιτυχιάρες τολμώ να πω, δεν θα ντραπώ. Και μέχρι και τις 8 Γιάννης Κατινάκης, ο Γιαννάκης σου είναι εδώ για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Αυτή την καντεμομέρα, την κατσικομέρα, Τρίτη και 13 που όλα έχουν πάει. Κατά διαόλο έχουν πάει. Θα μου πεις, τις άλλες μέρες τι Γιάννη μου, Χάιντι παρέ με την Ασπρούλα? Όχι, κάθε μέρα και ένας Γολγοθάς παιδιά μου. Πέραν τούτο ωστόσο, μέχρι τις 8 θα είμαι μαζί σου. Έχει έρθει η Έλενα Ντάντζελο στο στούντιο που έχει ντυθεί Animal Planet και λίγο χλωρίδα φτέρι. Μια πρασινάδα με λίγο λεοπάρ.
1: Τίποτα δεν σ' αρέσει.
0: Είναι λίγο κουλασιόν, είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο καθένας και ό,τι βρέξει κατεβάσει. Παιδιά, έχει πάρα πολύ υγρασία και πάρα πολύ ζέστη, θέλω να σας πω. Έχω υδρώσει. Θα μου πεις τώρα, με σεξουαλίζεις, Γιάννη. Το κάνω και αυτό καμιά φορά. Και θέλω να σου πω ναι από όλο τον κόσμο, γιατί άκου τι γίνεται στα ραντεβού. Κάτι ξέρω εγώ που δεν θέλω άνθρωπο και θα είμαι από το Ράφι FM από του χρόνου. Άνδρας λέει, είπε στο πρώτο ραντεβού ότι το σημάδι από τη Βέρα στο δάχτυλό του, αχ, τι με Πινόκιο, δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά είναι σημάδι εκγενετής. Και ρωτώ εγώ τώρα, άντε κι εσύ είσαι γαϊδουρογάιδουρο μοσχάρι και τόπες, ψεύτης καραψεύτης, χατζιαβάτης και καραγκιόζης μαζί σε ένα κορμί φιδίσιο. Ας μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα, θέλω να ελπίζω ότι η άλλη δεν το πίστεψε. Γιατί αν το πίστεψε η άλλη, θα πάω εγώ και θα τη κατσαρώσω την τρέσα. Γι' αυτό, παιδιά, μόνη, πώς τα έχει πει και Δύση, μόνη μου τα βράδια βγαίνω μόνη μου. Μην μπλέκεις με κανέναν, αγάπη μου, γιατί όσο μπλέκεις θα γίνει το νεύρο τσατάλι. Τάχμα που τάχμα από μόνοι μας τα νεύρα. Να μας τα φορτώνουν και οι άλλοι. Δεν το θέλω. Μόνος μου θα μείνω λοιπόν. Θα πεθάνουμε μόνοι, γιατί μόνοι ερχόμαστε και μόνοι φεύγουμε. Μια ευίωνη εκπομπή και έτσι ευχάριστα περνάω σε ένα πολύ πολύ μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω εξίσου χαρούμενος και ευχάριστος. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Κάθεται τώρα εδώ πέρα και με ξεμιαλίζει και μου κάνει κάτι προξενιάτορα που δεν υπάρχουν. Βλέπει αφαλίδου ανθρώπου που περνάνε από έξω από την τζαμαρία.
1: Δεν τα βλέπω μόνο εγώ.
3: Κορίτσια,
2: εντάξει, τώρα δεν θέλω να.
1: Μήπως μας ακούει τώρα.
2: Και ότι η κοπέλα αυτή περνάει για μένα.
1: Είναι μια ωραία κοπέλα, πολύ, η οποία την είδαμε να περνάει εδώ.
2: Ναι, έτυχε, έτυχε, παιδιά, έτυχε. Είναι δυνατόν. Ευχαριστώ, κόλλαγε.
1: Ξανάστηκε. Παιδιά,
2: μωρό!
1: Παιδιά, λάθος όλο. Δεν έρχεται για το Δημήτρη, πέφτει του σκυλιού το παιχνίδι και έρχεται να το μαζέψει.
3: Έλα ρε Αθηνά τώρα.
1: Μπορεί να πέφτει επίτηδες.
2: Άρα το σκυλί με γουστάρει. Η κοπέλα δουλεύει πάνω. Τώρα η κοπέλα μπορεί να έχει και αγόρι τώρα. Να φάμε καμιά φάπα. Βγάζει το σκύλο βόλτα. Δεν έρχεται εδώ για να με δει εμένα. Το σκύλο όπως τον βγάζει παίζει με ένα παιχνιδάκι. Το πέφτει το παιχνιδάκι κάτω. Και έρχεται η κοπέλα και το μαζεύει. Θα βγω εγώ έξω και θα της πω: μην ανησυχείτε, θα σας το φέρνω εγώ το παιχνιδάκι.
3: Θα ανεβάσω εγώ το παιχνιδάκι.
1: Δημήτρη, μ' αρέσει.
2: Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα θα την πάρω στο σαμπάνι.
1: Μπράβο, στο
2: έχουμε, δεν, νύχτα, δεν έχουμε νύχτα με σαμπάνι.
4: Ναι. Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΗΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
21: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
22: Πάμε Breaking Bad.
23: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
22: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
23: Stand-up είναι.
22: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
23: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
22: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
24: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
25: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο

0: λίγο είσαι που μια πρασινάδα βλέπω, σαν το ρούχο της Ντάντζελο. Τι θες, πω καλή κουβέντα στον αέρα, θα σου πω. Πες, τι θες, τι. Τι θέλεις.
1: Όταν με βλέπεις, δεν σου ανεβαίνει η διάθεση.
0: Η πίεση, σίγουρα.
1: Ναι, αλλά και η διάθεση λίγο. Τι, από εκεί που είσαι μόνος σου, να έρχομαι κι εγώ λίγο, να.
0: Ναι, ναι, ναι, Τρίτη και 13 είναι πραγματικά. Ναι, Έλενα Ντάντζελο, παιδιά. Πολύ την αγαπάμε και τη θέλουμε πάρα πολύ. Και είναι κάθε φορά που μπαίνει στο στούντιο, λέμε να χορέψω τώρα μια καστανιέτα, να χορέψω καρσιλαμάχα από σέρβικο.
1: Έτσι όπως τα λες, θα σε πιστέψω στο τέλος.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι, γιατί την αγαπάμε την Ντάντζελο, την αγαπάμε. Τι να κάνουμε, τόσα χρόνια στην καμπούρα μας την κατσικωθήκαμε. Την αγαπήσαμε. Το, το αγαπήσαμε το κορίτσι αυτό. Λοιπόν, μέχρι να φύγω, θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και κλείνω με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Αφιέρωσέ το σε μένα, ιδανικά, και επιστρέφω για να σε αποχαιρετήσω. Δώσε Χριστό.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
3: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
2: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
2: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
2: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
3: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ.
10: Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: Ρυθμός
1: είναι τρέλα.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Μ' αρέσει αυτό που είσαι. Στο έχω ξανά.

0: ρυθμό. Ε, δεν γίνεται.
1: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
5: τα καλύτερα
4: ΣΦΑΚ.
5: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή, 800 γραμμάρια, 5,29. Γαστρά φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, 1,19. Νίκας Παριζάκη, 500 γραμμάρια, 2,99. Κολλιός, στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα, 1050 γραμμάρια, 3,80. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: Ρυθμός.
1: Δύσκολα μονοπάτια τα περπατήσαμε μαζί. Στα δύσκολα σου εγώ, στα δύσκολα μου.

0: ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Δε φταίει κανείς.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
1: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
0: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
1: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
0: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
1: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Faye Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
0: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
0: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της επιχειράς.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Κάπα Ινέα Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και, του ζουμπανό.
10: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
9: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
13: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2,69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο. Μαργαρίνι σοφτ 400 γραμμάρια 1,56. Αλατίνι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3x1 κιλό 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: σχολείο σε αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω, μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου, κι όταν σε κρατάω

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: άλλη. Ρυθμός. Αμέσως τώρα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945. Μόνο επιτυχίες.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.